Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο Live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Radio. Το Nick's Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick's Drop Season 2 από την Nick's Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Ένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα με την καλύτερη ενέργεια για την Παρασκευή σου. Είναι 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και χρόνια πολλά στα άτομα που γιορτάζουν, Εφροσύνη, Φρόσο και Έφη.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά σε όποιος έχει γενέθλια σήμερα, έτσι. Αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο, κατάλαβες που έπεσες. Έπεσες γκουντούπες με το κεφάλι πάνω στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
2: Και σε πολύ λίγο θα σου αποκαλύψουμε ποιος θα είναι στη σκηνή με την Άννα την Βύση στο ΑΚΑ αύριο και για κάποιον λόγο. Όλες εδώ πέρα, όταν διαβάζαμε το άρθρο, διαβάσαμε καθαρίστρια. Ωραία. Αλλά θα καταλάβεις σε λίγο γιατί. Εκτός από αυτό, θα σου πούμε ποια ήταν η πιο επική διάρρηξη στην Ελλάδα.
3: Η βρυσίδα σου έχει βρει λύση για την υπνηλία. Αν νιώσεις πως νιστάζεις προς το απόγευμα, περίμενε. Υπάρχει ένα παλιό τρίκ που μάλλον δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα. Και όχι, δεν είναι να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο. Σίγουρα όμως μπορεί να σου λύσει τα χέρια. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νουμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα.
1: Βλέπουμε το viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση. Αν μπορούσε να ζήσει σε μια ταινία για μια εβδομάδα, ποια θα διάλεγες, Harry Potter ή Barbie?
3: Και φυσικά, αν έχεις απορίες και διλήμματα, ο θείος Ανδρέας είναι εδώ για να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στείλε μας την ερώτησή σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα σου την απαντήσει.

0: Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω πώς είστε. Εμείς εδώ πέρα πάντως παλεύουμε να ξυπνήσουμε. Οπότε ελάτε στην παρέα μας, να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Να ανοίξουμε και το Ευαγγέλιό μας στο mart.gr, να μάθουμε για μια πληροφορία. Και αν δεν κατάλαβες, είναι η ώρα για. mart.gr. Ωραία, εκτός από την σοκ συναυλία που θα γίνει στο ΆΚΑ από τη Βύση αύριο, έρχεται και άλλο σοκ, παιδιά.
1: Ποιο σοκ?
0: Ξέρετε ποια θα ανέβει στη σκηνή μαζί με την Άννα Βύση στο ΆΚΑ?
1: Η καθαρίστρια
0: του Michael Jackson. Η κιθαρίστρια του Michael Jackson που είχε επιλέξει ο ίδιος. Μα φαντάζεστε να ήταν η καθαρίστρια του Michael Jackson.
1: Μα παιδιά, το διαβάζει.
0: Τι να κάνει στη Βύση πάνω εκεί?
1: Θέλω να σας πω καθαρίσει. Ότι το διαβάζει η Βρυσίδα, η οποία λέει: α, η καθαρίστρια του Michael Jackson. Τέλεια.
2: Καταρχάς είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Και η Ιωάννα αυτό, να ξέρει.
2: Δεν έχω πιει καφέ και διάβασα καθαρίστρια. Και ξέρεις, σκέφτηκα ότι σε κάποιο βίντεο κλιπ μπορεί μία χορεύτρια να έκανε την καθαρίστρια. Οπότε αυτή θα χορέψει κιόλας πάνω μαζί με την αναβίση. Έτσι σκέφτηκα.
1: Εν τω μεταξύ, όταν εσύ είπες, α, η καθαρίστρια του Michael Jackson, εγώ λέω με πάρα πολύ φυσιολογικό τρόπο, ναι, προφανώς. Αλλά εγώ άκουγα κιθαρίστρια.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος για την Ριάνθη, που είναι Έλληνο-Αυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια, που έρχεται στην Αθήνα για να εμφανιστεί στο πλευρό της Άννας Βύση στη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, μιλάμε πραγματικά για ένα πολύ μεγάλο όνομα της διεθνούς ροκ σκηνής. Η Ριάνθη έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν ο Michael Jackson την επέλεξε ως βασική κιθαρίστρια για τις συναυλίες στο This Is It Tour που έκανε.
2: Μπράβο.
0: Γενικά σοκ, ξέρω εγώ. Έχει υπάρξει δίπλα
2: στο Michael Jackson.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Οι συναυλίες μπορεί τελικά να να μην πραγματοποιήθηκαν.
2: Δεν εμφανίστηκε άρα δίπλα του.
0: Θα κάνανε πρόβες σίγουρα. Δεν γίνεται έτσι.
2: Ναι, κάνανε πρόβες σίγουρα. Ναι.
0: Λοιπόν, στην καριέρα της έχει συνεργαστεί επίσης με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα όπως Alice Cooper, Richie Sambora, Michael Bolton, David Stewart.
2: Stewart.
0: Ενώ σε νεαρή ηλικία είχε ήδη βρεθεί στη σκηνή με τον Steve Vai και τον Carlos Santana. Παραγγελία μου, θα τρελαθώ, παιδιά. Τέλος πάντων, είναι ένα ίδιο.
2: Πολύ καλή. Ναι.
0: Δεν θα πάω. Εγώ, πραγματικά, αν έχει κάποιο ένα εισιτηριάκι να μου δώσει να πάω.
2: Θα πάω, λέει, για την κιθαρίστρια.
0: Ναι, η Ιωάννα Ντουράν, αν θες να μου το πουλήσεις, να πάω λίγο να με. Να μου υπογράψει.
2: 300 ευρώ, λέει.
0: Παιδάκι μου, και στρελάθηκες. Εδώ στο στήθος θέλω να μου υπογράψει η Ριάνθη.
2: Ο Ριάνθη.
0: Τέλος πάντων, όπως τη λένε, δεν με νοιάζει.
2: Ωραία. Δεν ξέρω, όποιοι θα πάτε, να περάσετε καταπληκτικά. Νομίζω είναι αύριο, έτσι, 26. Mm. Να περάσετε τέλεια. Να κάνετε stories, να δούμε κι εμείς που δεν θα πάμε πώς είναι. Και μείνετε εδώ, γιατί σε πολύ λίγο έχω μια μικρή συμβουλή να σου δώσω. Μπορεί να σου αλλάξει την ημέρα σου.

0: Καλημέρα, Mad Radio. Λοιπόν, 106,2 και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή που θα μάθεις κάτι που θα σου αλλάξει το πρωινό, την ημέρα, την ζωή. Δεν ξέρω, θα δείξει. Βρεις είδε ανδριό του, παρακαλώ, τα μικρόφωνα και είναι ώρα για...
1: Πάω να γίνω παρουσιάστρια τώρα.
2: Τι?
1: Ξεκίναμε.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αν είσαι τύπος που νιστάζει, είσαι ο γουζούρης από τα στουρφάκια, αν νιώσεις πέρα η νύστα το απόγευμα, δοκίμασε πρώτα να πιεις ένα ποτήρι νερό και μετά να φας κάτι τραγανό, να κάνει κράτσα.
0: Και αν δεν λειτουργήσει το κράτς, ρίξε και ένα χαστούκι στον εαυτό σου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό που κάθε φορά εμβαίνει αυτή στο χέρι μου και λέει το δικά τη, το μάσημα λοιπόν, ειδικά σε κάτι τραγανό όπως το μήλο. Να τέτοιο κράτσε, δεν είμαι κατευθείαν να φας
3: κράτσε.
2: Ένα μήλο, ένα καρότο ή λίγους ξηρούς καρπούς μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρό σήμα αφύπνισης για τον εγκέφαλο, επειδή ενεργοποιεί περισσότερες αισθήσεις και τη μάσηση. Δεν αντικαθιστά φυσικά τον ύπνο, προφανώς. Οπότε είναι λύση αν είσαι πραγματικά εξαντλημένος. Αλλά αν πρόκειται για εκείνη τη μικρή απογευματινή πτώση ενέργειας, μπορεί να σε βοηθήσει να ξυπνήσει λίγο χωρίς να πας κατευθείαν στο δεύτερο ή στο τρίτο καφέ. Δηλαδή, μην το παρακάνετε και σπίνετε συνέχεια καφέ ή μετά στη τζίτα.
3: Οπότε, λοιπόν, τίποτα, ένα μήλο για να κάνει crunch.
2: Αυτό. Και λίγο ένα ποτήρι νερό πριν το μήλο. Οπότε, την επόμενη φορά που θα πεις δεν αντέχω, θέλω καφέ, δοκίμασε πρώτα να κάτι απλό. Νερό, λίγη κίνηση, κάτι τραγανό να μασίσεις.
0: Να κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ, περισσότερες ώρες ή να κάνεις ένα power nap.
3: Ναι, γιατί... και να κοιμηθείς μπορεί ναι. να σε πιάσει η βνηλία. Θα σου πω
2: ακριβώς αυτό. Γιατί είναι απόγευμα, δεν είναι μεσημέρι. Και καλύτερα, άμα κοιμηθείς το απόγευμα, μετά δεν μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ. Οπότε, για να μην χαλάσεις τη ροή του ύπνου σου το βράδυ, καλό είναι να μείνεις ξύπνιος, κάνε αυτό που σου είπα και μετά το βράδυ πες κοιμήσου.
0: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ
0: επειδή όντως πολλές φορές με πιάνει αυτή η νύστα, επειδή εγώ δεν κοιμάμαι βέβαια, αλλά κατάλαβες και έχω να κάνω πράγματα, θα το δοκιμάσω.
2: Ωραία.
3: Κράτα λοιπόν, Κάτια μου, αυτή
2: ένα
3: τη συμβουλή.
2: Ένα μήλο την ημέρα, την Κάτια την κάνει πέρα.
3: Και δοκίμασέ την και σήμερα αν γίνεται. Σε λίγο λοιπόν θα ανοίξουμε το fortune cookie της ημέρας και θα δούμε τι μήνυμα σε περιμένει. Ποια είναι τα τυχερά νούμερα και τα ζώδια για σήμερα.

0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τι θέλω, καλημέρα θέλω, ήταν αυτή.
2: Καλημέρα.
0: Να σας πω κάτι. Θέλω
1: τους κίνησες τους ανθρώπους. Εδώ είμαστε να τους δώσουμε ενέργεια, αγάπη, διάθεση.
0: Έχω ετοιμάσει κάτι.
1: Τι.
0: Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να ανοίξουμε το Fortune Cookie. Και ακούστε.
1: Δεν κάνει κράτς.
0: Έλα ρε. Περιμένετε, όχι, σταματήστε.
1: Λοιπόν, κάτι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε εδώ.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Είναι η ώρα.
0: Το έκανα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αποτυχία!
1: Ωραία.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Η ώρα και η στιγμή είναι του Fortune Cookie. Τι είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων, των φράσεων, των τυχερών αριθμών. Αυτό το μπισκοτάκι που τρώμε στα κινέζικα, που μας δίνουν μετά για γλυκάκι και λες, περίμενε εκεί κάτι γλυκό και σου έρχεται το μπισκότο. Αυτό έχει και μια φράση μέσα. Λοιπόν, σήμερα λέει, αντί να ανησυχείς και να αγωνιάς, ανάλαβε δράση.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή
2: τι? Αντί να ανησυχείς και να έχεις αγωνία, κάνε πράξη πράγματα. Ωραία. Κάνε αυτό. Μην τα αφήνεις την τύχη του, σαν να λέει εδώ
1: αυτό
2: πέρα.
1: Αυτό σου λέει. Το μπισκοτάκι της τύχης σου λέει: μην τα αφήνεις την τύχη του, κάνε πράγματα. Λοιπόν, τρία τυχερά ζώδια της Παρασκευής είναι ο ζυγός, τοξότης και χθίες. Είμαι μέσα.
0: Εγώ γιατί δεν είμαι?
2: Κρίμα.
1: Πέντε τυχεροί αριθμοί της ημέρας είναι 3, 7, 11, 18 και 24.
2: Είναι ο αριθμός σου όμως.
0: Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
2: Τίποτα. Όλα λάθος. Βάλε αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου λοιπόν και άφησε το εκεί να σε ακολουθεί σήμερα. Στέλνε μου όμως και την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα. Madrid, λοιπόν, 106,2 και θέλουμε έτσι να σε ξυπνάμε με ενέργεια, με θετική διάθεση, με, δεν ξέρω, ίσως να σου κάνουμε
1: με κερκίδα.
0: Καφέ. Ίσως ναι, να σου κάνουμε κερκίδα.
1: Κερκίδα. Κερκίδα έκανε χθες ο Νίκος που ήμασταν στο καναπέ, γιατί έβλεπε τον Παναθηναϊκό. Και τι γίνεται κάθε φορά που ξεκίνησε το Euroleague. Κάθομαι εγώ και κοιμάμαι στον καναπέ μέχρι να πάω στο κρεβάτι. Και με ξυπνάει γιατί τελείωσε και είμαι κάπως στο μάτι κλειστό και λέω: τι έγινε, κερδίσαμε. Δηλαδή πάντα το άγχος μου σε αυτό το γεγονός ήταν αν κέρδισε για να δω τι αδιάθεση έχει ο Νίκος.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Το μπάσκετ γενικότερα είναι ένα σπουδαίο γεγονός για κάποιους άντρες. Και ένα σπουδαίο γεγονός έρχεται στην Αθήνα μπασκετικό μάλιστα στις 28 έως και στις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στο Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θεάματα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις, οπότε σας παρακαλώ πάτε γιατί η είσοδος είναι και ελεύθερη. Μπορείτε να απολαύσετε ώρες αγώνων από τις 5 έως και τις 8, δηλαδή και 5 και 8 έχει αγώνες.
2: Χαμός δηλαδή.
1: Όχι και ίσως, δηλαδή και 5 και 8 έχει αγώνα. Μέχρι εκεί πέθασε αργά.
0: Τη τρελή θα γίνεται στο γήπεδο.
1: Οπότε όλοι οι άντρες που κάζει κλέπετε στον καναπέ σας, πάτε και από κοντά να δείτε κάτι ωραίο.
0: Ναι, ρε παιδιά, όντως πηγαίνετε, δοκιμάστε το, κάντε κάτι.
2: Ακριβώς. Αφού κάνετε κάτι όμως, να ξέρετε ότι και εμείς εδώ πέρα έχουμε πολλά κάτι να σας πούμε. Ένα από αυτά είναι η πιο epic διάρρηξη που έχει γίνει. Και όχι, Κάτια μου, δεν λέμε για σένα και το αμάξι σου.
0: Oh my God.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to MAD. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to MAD.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου κάθε μέρα 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά να πας στη δουλειά σου.
1: Κρατάμε
0: και
1: το χέρι,
0: να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε ακόμα περισσότερη ενέργεια γιατί είναι Παρασκευή. Αν μόλις άνοιξες τα social media ή χθες ή σήμερα γενικά και να ρωτήθηκες τι βλέπουν όλοι, ίσως στο σημείο γιατί τώρα θα δούμε τα viral που γίνονται γενικότερα στα social.
1: Ακριβώς, παιδιά, και γενικά έχουμε ακούσει για διάφορες διαρρήξεις όπως αυτή. Όμως αυτή η συγγνώμη πρέπει να γραφτεί στο Guinness. Γιατί, παιδιά, ήταν η πιο επική διάρρηξη και φυσικά έγινε εδώ στην Ελλάδα.
0: Πού αλήθεια!
1: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τι έγινε.
0: Λακούμε.
1: Μπήκε για διάρρηξη, ωραία,
0: ναι.
1: Αλλά μπήκε με σάντουιτς στο χέρι, βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει τα λεφτά.
0: Καμουφλάζ.
1: Τι?
0: Μπήκε να κάνει
1: για διάρρηξη και έτρωγε σάντουιτς. Όχι σε σπίτι, σε μαγαζί.
0: Α, σε μαγαζί.
1: Άκου. Μια διάρρηξη στη Ρόδο, λοιπόν, εξελίχθηκε σε κάτι που θυμίζει περισσότερο κωμωδία παρά αστυνομική υπόθεση. Όλα έγιναν μετά τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, όταν ένας άντρας έσπασε την τζαμαρία καταστήματος και μπήκε μέσα. Τύπου έτρωγε το σαντουιτσάκι του και απλά μπήκε μέσα στο μαγαζί. Ο δράστης βρήκε την ταμιακή, την ξεκλείδωσε και πήρε κάποια κέρματα και κάποια χαρτονομίσματα.
0: Δεν είχε άνθρωπο εκεί.
1: Όχι.
0: Αυτό σου λέει
1: ήταν κλειστό. Μόνο που όταν βγήκε από το κατάστημα, συνειδητοποίησε ότι είχε πάρει μαζί μόνο τα κέρματα. Πρόσεξε. Αφήνοντας τα χαρτονομίσματα πίσω.
0: Δεν τα παίρνει και η τράπεζα πια αυτά.
1: Και λέει ο ίδιος, μωρέ, δεν κάνω ένα τσιγαράκι πριν μπω να τα πάρω.
0: Okay.
1: Και έκατσε. Έκανε το τσιγαράκι του. Ανενόχλητος.
0: Και
1: μετά μπήκε έγινε μέσα. Όχι, πήρε τα χαρτονομίσματα, αλλά ξέχασε το σάντουιτς. Αυτά.
0: Πω. Παιδιά, ήταν σίγουρα διάρρηξη. Μήπως ήταν μεθυσμένο.
1: Αυτό θα έλεγα. Μήπως ήταν μεθυσμένο. Εγώ θα πω ότι όλο αυτό έχει τραβηχτεί και βίντεο. Γιατί υπήρχε και η κάμερα ασφαλείας. Οπότε γι' αυτό το ξέρουμε καρέ-καρέ όλη την κατάσταση στον ανθρώπου που πήγε.
0: Εγώ επειδή το είδα.
1: Και
0: δεν θεωρώ.
1: Το σάντουιτς πάει χάλασε.
0: Παιδιά, όχι, εγώ το είδα και θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Μήπως ήταν μεθυσμένος. Μήπως δεν θα κάνει εκτός διάρρηξης.
1: Αυτό.
0: Άντε, επειδή
1: μια σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Ας μπορώ
1: να πάρω και τίποτα.
0: Μήπως, αν έχει κάτι.
1: Μήπως ήταν εκδίκηση για κάποιον εκεί μέσα. Δηλαδή και ήταν σε φάση πιο πολύ ότι θα του
0: μα δεν την φοβότανε. Δεν είχε αγχωθεί για κάτι. Ήταν έτσι πολύ cool. Αλλά μάλλον κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ θα σας πω ότι αυτό σημαίνει διάρρηξη στην Ελλάδα. Εντάξει. Θεωρείται από τις πιο επικές. Θα έπρεπε να μπει στο Guinness.
0: Θα έπρεπε.
1: Έτσι, ωραία.
0: Όχι, θα έπρεπε να γυριστεί και ταινία.
1: Θα έπρεπε να μπει στο Guinness και να πάρει τα λεφτά έστω από εκεί. Αφού δεν τα πήρε από το μαγαζί. Όχι, τα πήρε.
0: Τα πήρε, το σάντουιτς ξέχασε.
1: Αλλά το σάντουιτς, αν είναι κάποιος εκεί πέρα τώρα στη Ρόδο, ας του φτιάξει ένα σάντουιτς στο δόλιο. Πήρε τα λεφτά, ξέρετε.
0: Τα λεφτά θα αγοράσει άλλο.
1: Λοιπόν,
0: πόσα λεφτά ήταν?
1: Αρκετά, μάλλον. Γιατί αυτά ήταν που κάνανε σήμερα περισσότερο έτσι θόρυβο και ντόρο και πανικό και χαμούλι. Οπότε σε λίγο θα μάθεις και τι απάντησαν οι δικοί μας οι ακόλουθοι στον δικό μας τον χαμούλι. Το poll που φτιάχνουμε στα Instagram μας. Αν δεν μπήκες, μπες τώρα και ψήφισε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω ότι σήμερα έχει ήλιο, θα έχει πολύ καλό καιρό, το Σαββατοκύριακο θα βρέχει, οπότε πάρε τώρα όση δόση ενέργεια θέλεις και από εμάς και από τον ήλιο.
1: Φωτοσύνθεσε.
0: Μπράβο. Γιατί από αύριο...
1: Ή από Σαββατοκύριακο θα ποτιστείς.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουμε το poll στο Instagram.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: το έχουμε.
0: Να, το,
1: το
0: να, έχουμε. Να παίξει παρακαλώ.
1: Να παίξει.
2: Poll στο Instagram.
0: Έπαιξε.
1: Θέλω να σας πω, παιδιά, πόσο καταπληκτικές είμαστε σε αυτό το poll.
0: Πάρα πολύ ωραίες.
1: Αν μπορούσες να ζήσεις σε μία ταινία για μία εβδομάδα, ποια θα ήταν αυτή, Harry Potter ή Barbie?
3: Όταν είδα το poll, Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι αναρωτιόμουν πού θα με βάλει σε μένα.
1: Καλά, πού θα σε έβαζα. Βέβαια, είσαι μέσα στα ροζ όλη την
3: αυτό,
1: ώρα.
3: Αυτό φοβήθηκα, αλλά καμία σχέση με
1: όχι, τον χαρακτήρα. Όχι, είσαι μάγισσα.
0: Περάστε έξω. Καταρχάς, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ ο Harry Potter. Θα ήθελα και εγώ να ήμουν εκεί, αλλά νομίζω προτιμώ την Barbie.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχε πολλά τρομακτικά πράγματα που
1: μπράβο,
0: θα ήθελα.
1: Γι' αυτό σε έβαλα εκεί στον κόσμο τη Barbie. Ενώ εγώ θα περνούσα καλά με τι ταραντούλε και με του πώ του λένε αυτού.
3: Και με μένα, τι θα ήμασταν, εγώ θα ήμουν.
1: Εσύ θα ήσουν Σλίδεριν σίγουρα.
3: Όχι.
1: Και εγώ θα ήμουν μαζί με το Χάρη και θα λέγαμε την είδες μόνη την Κακίστρο. Να ήρθε
3: πάρε θέση, Ιωάννα Ντουράν.
0: Λοιπόν, ας μην μιλήσουμε για εσάς.
3: Όχι, θα μιλήσουμε για εμάς.
0: Όχι.
3: Εγώ θα ήμουν στο Hufflepuff.
1: Εντάξει.
4: Συμφωνώ, αυτό ήθελα να πω, ότι θα ήταν στο Hufflepuff.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, να μιλήσουμε για τους followers. 51% Harry Potter και 49% Barbie. Έχουν διχαστεί ήδη.
3: 74% Harry Potter, 26% Barbie.
1: Εμένα 67% Harry Potter και 33% Barbie.
3: Έχω τους περισσότερους fans του Harry Potter.
1: Δεν είναι τυχαίο, αγάπη μου.
3: Όχι, σίγουρα τυχαίο δεν. Τι ήταν αυτό,
0: λοιπόν,
3: ποιος έφτιασε?
0: Εγώ ήμουν. Εγώ δεν μπορούσα να κρατήσω τη βλακία πλέον τους γιος. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος ο Harry Potter. Και ξέρετε πότε ξεκινάει το σχολείο του Harry Potter? Το Σεπτέμβριο, όπως γυρίζουμε όλοι πίσω. Έτσι γυρίζουμε δουλειά, σχολείο, ρουτίνα όλοι. Όπως έτσι γυρίσαμε και εμείς με Gems. Οι παρουσιαστές του MAD TV και η παραγωγή του MAD Radio πρωταγωνιστούμε σε νέα καμπάνια Back to Glam. Ο καθένας έχει το δικό του Back to και τη δική του Glam εκδοχή. Η νέα season του MAD είναι εδώ και έχει φτάσει.
1: Ωραία. Έχεις λοιπόν μια απορία?
3: Έχω σίγουρα κάποια απορία. Εσύ έχεις κάποιο δίλημα?
1: Έχω σίγουρα κάποιο δίλημα.
3: Ωραία. Αν έχεις λοιπόν κάτι που σε προβληματίζει, τι κάνεις? Στέλνεις We Got Him Leviosa στο 6936-646-656. Μην μας στείλεις αυτό, στείλε μας την ιστορία σου και ο Θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει.

0: Καλημέρα, Μάντρε, 106,2 Κούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη και είναι η ώρα για το πέσω στον θείο Ανδρέα. Αν έχεις μια απορία, ένα δίλημα, κάτι ρε παιδάκι που σε προβληματίζει, ήρθε η ώρα να το πεις στον θείο Ανδρέα. Μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber του σταθμού και ο θείος Ανδρέας απαντάει.
1: Θα σου πω λοιπόν ότι έχουμε εδώ πέρα ένα φανταστικό μήνυμα που λέει: ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα social media και το αγόρι μου μου είπε ότι δεν του αρέσει αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να διαλέξω. Πώς το κάνω? Για να δούμε.
2: Σε μοναστήρι πες ότι θα πάω. Άλλαξα γνώμη, δεν θα ανοίξω social. Θα πάω να ανοίξω ένα μοναστήρι και θα πάω να γίνω μοναχή. Και για να σε έχω ικανοποιημένο, πες του, να φορέσω και μια βαντίλα, να μην φαίνονται ούτε τα μάτια μου να μην φαίνονται. Για να είμαι σωστή. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Πες. Και μόνο έγκλημα ήταν πες, να ανοίξω social media. Ήταν έγκλημα, μεγάλη αμαρτία. Πες του. Συγγνώμη, άντρα μου είπε, άντρα του 1661, πες, συγγνώμη που σου είπα τέτοια προσβολή. Να ρίξω social, συγγνώμη, πες.
1: Μάλιστα. Ο θείος Ανδρέας μάλλον ειρωνεύεται εδώ πέρα.
0: Προφανώς
1: δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα, αλλά λέω μάλλον.
3: Εκτός αν είναι φίλος με κάποιον που ξέρουμε, που εκεί δεν είναι ειρωνία. Γιατί εγώ, παιδιά, έχω έρθει σε τέτοια κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο θείος Ανδρέας απάντησε στο κορίτσι. Εμείς λέμε να απαντήσουμε κάτι άλλο ή θα το αφήσουμε έτσι στην ειρωνία?
1: Εγώ λέω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει δίλημα σε αυτή την κατάσταση. Ισχύει. Αν ο άλλος έχει πρόβλημα με κάτι που εσύ θέλεις να κάνεις, μάλλον δεν ταιριάζει.
0: Ναι,
1: να φύγεις.
3: Προφανώς, επίσης δεν μπορεί ο άλλος ο άνθρωπος να είναι περιοριστικός με τις αποφάσεις σου και τις επιλογές σου.
0: Μια καλή συζήτηση θα ήταν πολύ καλό.
3: Μη συζητήσεις, φτιάξε βαλίτσα και φύγε, αγάπη. Λοιπόν, εγώ αυτό είχα να σου πω. Ναι. Αν έχεις και εσύ λοιπόν μια ιστορία ή ένα θέμα που θέλεις να μοιραστείς και να σε χωρίσω, ξέρεις ακριβώς πού θα μας βρεις. Και ξέρεις και τι μπορείς να κάνεις αν θες να μάθεις περισσότερα από τον θείο Ανδρέα. Τον βρίσκεις στο TikTok και τον παρακολουθείς. Τον παρακολουθείς με σθένος. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη ενέργεια εδώ πέρα στο Mandra. Ίδιο σε πάρα πολύ λίγο και πάρα πολλά νέα θέματα να σου πούμε.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούστε 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απολύ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη, βρε. Τι κάνετε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει και εσείς με θετική ενέργεια, γιατί παιδιά, Παρασκευούλα σήμερα. Δεν θα πω αυτό το κλασικό Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρέλα.
2: Μόλις το είπες.
1: Θα πω όμως ότι η Παρασκευή, παιδιά, φέρνει μαζί της πάρα πολλά event. Σαββατοκύριακο που έρχεται να χαλαρώσετε όσοι δεν δουλεύετε, όσοι δουλεύετε, ζωή σε εμάς. Μείνε μαζί μας λοιπόν, γιατί η επόμενη ώρα, παιδιά, θα έχει από όλα. Σας το υπογράφω.
2: Θα σου πούμε 5 πράγματα που κάνει το σώμα σου στον αυτόματο. Έρχεται το καλό νέο της ημέρας για να φτιάξει τη διάθεση όλου του κόσμου. Και τι λένε τα ζώδια σήμερα, θα μάθουμε σε πολύ λίγο.
1: Μετά από όλα αυτά που είπε η Βρυσίδα, όμως θα έρθει το δικαστήριο της πόλης μας. Τι κάνετε? Στέλνετε τις ιστορίες σας και εμείς τις δικάζουμε. Τις στέλνετε στο 6936-646-656 στο Viber του σταθμού μας, καταλάβατε. Και φυσικά θα έχουμε και την juicy συζήτηση της ημέρας. Ποιο είναι το πιο sexy χόμπι σε έναν άντρα?
2: Απαπα, πολύ hot. Στείλε μας και στο Viber του σταθμού 6936-646-656 τα χόμπι του άντρα.
1: Τι να πω. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: καλημέρα σας. Καλό καφεδάκι, εγώ θα πω. Καλά νεύρα για τη δουλειά, όσοι πηγαίνετε. Μην αγχώνεστε, θα τελειώσει γρήγορα. Και τώρα εμείς είμαστε εδώ για να σου δώσουμε όσο θετική ενέργεια έχουμε. Καλημέρα, check. Κορίτσια στην πόλη, check. Mad Radio 106,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκτάριο.
1: Η ενέργεια είναι στο πρόσωπο τη Κάτια. Κανονικό, άμα πει ενέργεια, είναι η Κάτια.
0: Είναι, έχει σήμερα την περίοδο τη.
2: Τέλος πάντων, εκτός από την περίοδο μου, σήμερα έχουμε και το Athens Asian Food Festival.
0: Πες το.
2: Στην πλατεία Πρωτομαγιάς, είναι δίπλα ακριβώς στο πεδίο του Άρεως.
1: Ωραία.
2: Θα είναι για τρεις μέρες, όλο το Pusuku. Θα έχει ασιατικές κουζίνες, θα έχει DJ sets, θα έχει cocktails, θα έχει γενικά pop culture, θα έχει δράσεις, θα έχει πάρα, πάρα πολλά πράγματα και θα έχει και την είσοδο ελεύθερη να μπούμε, να το απολαύσουμε.
0: Να φάτε ό,τι θέλετε.
2: Ναι, να πληρώσουμε ό,τι καταναλώσουμε όμως. Μην ξεχαστείτε, η είσοδος είπα είναι ελεύθερη. Μην πάτε εκεί πέρα και λέτε, α, δεν πληρώνω. Όχι, θα πληρώσεις. Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, έχουμε αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
2: Συνεχίζει και Κυριακή το ίδιο.
1: Ναι, συνέχισε.
2: Ναι. Μετά, αυτό που σας είπαμε, έχουμε αύριο την Βύση που θα είναι στο ΟΑΚΑ.
0: Χαμός.
2: Χαμός, μαζί με την καθαρίστρια
1: Κιθαρίστρια.
2: Ναι, με την καθαρίστρια του Michael Jackson.
0: Ωραία.
2: Μετά θα έχουμε Vegan Vibes September στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Το Σάββατο και την Κυριακή, 12 με 10 το βράδυ.
0: Χαμός, δηλαδή και για τους vegan φίλους μας θα έχει. Τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί τόσο
2: όλοι
0: φεστιβάλ.
2: Τρώνε. Γιατί τρώνε
0: τόσο
2: όλοι.
0: Φεστιβάλ. Μπέργκερ είχε, Burger Fest. Έχει εδώ πέρα τώρα πάλι Asian Food.
2: Αλλά
0: vegan vibes.
2: Θέλω να θυμάσαι ότι στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, οπότε έχει το οτιδήποτε. Γιατί εντάξει, στην Κυψέλη ή στη Δημοτική Αγορά έχει πάντα, κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
2: Έχει και άλλα πράγματα να κάνεις. Έχει πάρα πολλά workshops, έχει και εκεί μουσική, έχει DJ sets. Δηλαδή είναι.
1: Εκεί δωρεάν είσοδο.
2: Ναι, και εκεί συνιστώ να πάτε.
1: Ωραία, πάντα και την Κυριακή τι να κάνουμε.
2: Την Κυριακή την ασφοβιά μια chill vault, έτσι, γιατί συνεχίζεται η δωρεάν είσοδο σε κάποια κρατικά μουσεία. Σε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους. Για παράδειγμα, το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Α, είναι πολύ ωραίο.
0: Ποτέ, παιδιά, δεν έχω πάει.
1: Ωραία.
0: Και ούτε απ' έξω δεν έχω περάσει.
2: Πόπο, Κατερίνα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Η Ακρόπολη, λοιπόν, στο μουσείο έχει δωρεάν είσοδο την Κυριακή.
1: Γνήσια Ελληνίδα είναι η Κατερίνα.
2: Ναι. Ελληνάρα. Τσολιά μου. Λοιπόν, το έχει 5 το απόγευμα με 8. Δηλαδή ένα τριωράκι, ρε παιδί μου, προλαβαίνει να το δει. Και στο μουσείο τη Ανασκαφή.
0: Μια χαρά. Από ό,τι κατάλαβε, έχει και το Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα έχει. Να
2: γεμάτο
0: πας
2: πρόγραμμα.
0: Όπου θέλεις, παιδιά, και να φας και να κάνεις βόλτα και να δεις βίσκα.
2: Θα σου πω, πάμε Παρασκευή πεδίων, πάμε Σάββατο στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης.
1: Γιατί Βύση δεν έχουμε εισιτήρια, γι' αυτό.
2: Ναι, και πάμε
0: είναι
2: και Κυριακή.
0: Είναι ήδη sold out, νομίζω.
2: Ναι. Και πάμε και Κυριακή στο τέτοιο.
1: Okay.
2: Σήμερα θα πάμε Παπαζό εξάλλου, οπότε τι μας νοιάζει.
0: Ωραία, αυτά ήταν τα event λοιπόν που ξεχώρισαν. Μη φύγεις, γιατί σε λίγο σου έχω μερικά beauty και fashion tip που ίσως σου φανούν χρήσιμα.

0: καλημέρα. Έχει βγει ο ήλιος, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Μην το συνηθίζετε, αύριο θα βρέχει. Θέλω να σου πω ότι είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είναι 8 και 17. Χρόνια πολλά στην Ευρωσύνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια και χρόνια πολλά σε σένα που έχει τα γενέθλιά σου.
1: Ο Μάκης ο κολλητός μου είχε χθες τα γενέθλιά του. Να το πούμε
0: χρόνια πολλά,
1: χρόνια
0: πολλά, Μάκη. Τώρα είναι η ώρα για το καλό νέο της ημέρας, γιατί γίνονται πάρα πολλά εκεί έξω, αλλά κανείς δεν μας λέει τα καλά. Οπότε εμείς είμαστε εδώ να σου πούμε το καλό νέο της ημέρας.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πλέον στο Σίδνεϊ οι όγκοι παιδιά καταψύχονται με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας, χωρίς τομές, χωρίς γενική αναισθησία, χωρίς πόνο. Οι ασθενείς παιδιά παίρνουν εξιτήριο την ίδια μέρα. Σοκ. Σοκ. Δηλαδή, έχει όγκο κάπου, πηγαίνει εκεί πέρα, σου κάνουν κατάψυξη του όγκου με μαγνητική τομογραφία και πάπαλα. Φεύγει, σπίτι σου, τελείωσε. Ωραία. Δεν χειρουργείσαι, δεν κάνει τίποτα.
1: Έχω άλλο καλό νέο βέβαια που βρήκα και είναι για το σεμινάριο στη χειρουργική Lyric Days που έρχεται. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το έχω ξαναπεί γιατί το λατρεύω. Ήθελε και η αδερφή μου να λάβει μέρος, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Θα πραγματοποιηθεί 2 με 4 Οκτωβρίου στην Μύκονο. Θα γίνει στο Black Rock Studio για ένα τριήμερο ουσιαστικά. Σεμινάριο που θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για να δημιουργήσουν νέα κομμάτια, νέες μουσικές με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Κωνσταντινίδη Βαγγέλη. Και το MAD εννοείται ότι μας στέλνει εκεί. Τι κάνετε, μπαίνετε στο Instagram του MAD που είναι MAD κάτω παύλα TV και έχει εκεί πέρα ανεβάσει μία φωτογραφία ουσιαστικά. Είναι καρφιτσωμένη πάνω-πάνω, θα την δεις, δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσεις. Και λέει πώς θα λάβεις μέρος κι εσύ στο giveaway ώστε να διεκδικήσεις τη δική σου θέση σε αυτό το τριήμερο. Songwriting camp στη Μύκονο. Επίσης να ξέρεις ότι δεν πληρώνεις σχεδόν τίποτα, μόνο αυτά που θα τρως, όπως ήταν και στις Κυψέλες. Δηλαδή, σου έχει ακτοπλοϊκά, διαμονή, μετακινήσεις, όλα αυτά εκεί πέρα είναι καλυμμένα. Οπότε τι κάνεις, 2 με 4 Οκτωβρίου φεύγεις, πας για το δεύτερο Lyric Days
0: Camp. Για Μύκονο.
1: Μύκονο.
2: Λοιπόν, τα καλά νέα, παιδιά, είναι για να τα μοιραζόμαστε. Κατάλαβες. Γι' αυτό σε λίγο θα στρέψουμε τα βλέμματά μας και στα άστρα για να σου πούμε τι λένε για σένα.

0: Κάτια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio Exclusive.

Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2, παιδιά. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη, τα οποία έχουν ξυπνήσει από το αξιμέρωτο 5 το πρωί. Έχουν βγει στα μπαλκόνια, γιατί τώρα θα ήταν αργά, γιατί έχει βγει ήλιος. Κοιτάξαμε τα αστέρια και κάναμε αστρογράφηση. Είναι η ώρα για τα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ακριβώς, παιδιά, και τα τυχερά ζωδιάκια για σήμερα είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός και ο Παρθένος.
2: Επιτέλους, μπήκε ο Παρθένος.
1: Λοιπόν, καρκινάκια, η Σελήνη ευνοεί τα ζώδια του νερού και φέρνουν μεγαλύτερη διέστηση και καλύτερες αποφάσεις σε συναισθηματικά θέματα.
2: Ωραία.
1: Οπότε, επειδή είστε και λίγο συναισθηματικά γενικά εσείς, τώρα είναι η στιγμή σας. Σκορπιοί, η επιρροή της Αφροδίτης στο Σκορπιό ευνοεί τις σχέσεις, τη γοητεία και τις θετικές εξελίξεις σε προσωπικά ζητήματα. Και θα σου πω εσένα, παρθενάκι μου, το λέω στον εαυτό μου, αυτή η περίοδος βοηθά την οργάνωση, τις επαγγελματικές κινήσεις και την διευθέτηση υποθέσεων που εκκρεμούν. Υπάρχουν ευκαιρίες για πρόοδο μέσα σε αυτό το σωστό προγραμματισμό. Μπράβο, παρθένε μου, μπράβο. Τα κατάφερες, επιτέλους θα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και θέλω να μου δώσω ένα αυτοκόλλητο.
3: Μπράβο.
2: Πάρ' το
3: αυτοκόλλητο. Τα λιονταράκια θα λάβετε.
2: Μόνη της.
1: Τα λιονταράκια πονάνε σήμερα.
2: Πονάνε, έκανε σου. Λοιπόν, είτε πιστεύεις στα άστρα ή απλώς διασκεδάζεις μαζί τους, ελπίζω να βρεις κάτι που ταιριάζει. Σε πολύ λίγο θα πω κάτι που ταιριάζει στους άντρες. Μην πάτε πουθενά, γιατί ένα σπουδαίο πασχετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα και θα μάθεις πού.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, παιδιά. Θέλω να πω ένα τεράστιο καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες που είναι στο δρόμο και σίγουρα θα πηγαίνω, έρχονται με πάρα πολύ κίνηση. Αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο καλημέρα στην φίλη μου την Αλίκη που με ακούει και μου στέλνει μηνυματάκια και λέει για τα ψαράκια, τι θα πείτε, πότε θα γίνουν τα πράγματα καλά.
1: Ψυχθείες.
0: Ναι.
1: Αφού εμείς χθες είπαμε για τους ψυχθείες. Τι ήρθε η κεφάλι. Λοιπόν, έχεις πάρει από μένα πέρυσι καλημέρα στους ταξιτζίδες. Μπήκα σε διαδικασία ταξί προχθές και τους είπα ότι δουλεύω εκεί και τα λοιπά και λέει θα σε βάλω να σε ακούσουμε. Οπότε, γεια σας. Τώρα θέλω να πω κάτι που αφορά τους άντρες, σίγουρα τους άντρες, αν και τελευταία πάρα πολλές γυναίκες πάνε σε γήπεδα μπάσκετ.
0: Και αλλά φαίνονται εκεί στις οθόνες και μετά γίνονται viral.
1: Όχι, αυτό ήταν ποδόσφαιρο, μην μπερδεύεσαι με την Μεργκόνα. Αλλά θέλω να πω κάτι που πραγματικά ενδιαφέρονται οι άντρες γι' αυτό. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 έως και στις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο Αθηναϊκός Qualco Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα τέλειο τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος θα είναι ελεύθερο, οπότε να πάτε όλη και η οικογένεια, αν θέλετε, οι μπαμπάς δηλαδή να βγείτε να πάτε να το δείτε. Πάρτε και τα παιδιά, πάρτε και τις γυναίκες, πάτε να κάνετε μια πολύ ωραία βόλτα εκεί. Έχει και δράσεις και εκπλήξεις. Οπότε είσοδος ελεύθερη, ώρες αγώνουν 5 μετά μεσημβρίας και 8 μετά μεσημβρίας.
0: Μάλιστα. Παιδιά, να σας πω όμως ότι τώρα έχει πάει και μισή, οπότε πρέπει να συνδεθούμε με το Newsbomb και φυσικά στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός θύμανε στις αρχές έπειτα από οικοφαντική έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη προκλήθηκε η κατάρρευση ενός παλιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, ενώ στο συμβάν έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απέθυνε έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό και την Ουκρανία. Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθηκε στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν την ομιλία του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Η Ελλάδα ήταν κυριαρχική κοντά στη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League και με μια τρομερή ανατροπή επικράτησε με 2-1 χάρη σε γκολ του Ουδουβίκα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: Ένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ε, τι έγινε?
4: Τι κάνεις?
3: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές.

0: καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 και 43 είναι τώρα. Σήμερα είναι 25 Σεπτεμβρίου.
1: Σήμερα και η ώρα δεν περνάει.
0: Σταμάτα, βρε. Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου να σου πούμε τα 5 πράγματα που κάνει το σώμα σου χωρίς καν να το συνειδητοποιήσεις.
1: Ακριβώς, γιατί το σώμα μας, παιδιά, κάνει καθημερινά δεκάδες μικρά κολπάκια στον αυτόματο πιλότο. Κάποια τα θεωρούμε απλώς ενοχλητικά ή τυχαία. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν όλα εξήγηση.
0: Για πες.
1: Λόξιγκας. Είναι ένας ακούσιος σπασμός του διαφράγματος και μπορεί να εμφανιστεί όταν τρώμε πολύ γρήγορα. Εγώ να σας πω. Τρεις την ώρα παθαίνω λόξιγκα.
0: Αφού τρώω γρήγορα.
1: Μπουκώνω, με τι να κάνω.
0: Θα μπουκώνω συνέχεια.
1: Μετά λοιπόν από απότομες αλλαγές στο στομάχι σου λέει: όπα. Όπα, φιλέ. Ο λόξιγκας είναι σημάδι να σου πει:
0: σταμάτησε
1: λίγο. Ηρέμησε λίγο. Το πας πολύ γρήγορα.
0: Αν τον έχεις όλη μέρα. Αν τον έχεις όλη μέρα, δεν θα τρως.
1: Άστο. Τέλος λοιπόν, πάρα. Τρέμουλο στο βλέφαρο. Το γνωστό μου παίζει το μάτι.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μικρή παρένθεση σε αυτό. Ακούστε τι είχα πάθει πριν, πριν ένα μήνα. Είχα πάρα πολύ στρες και για έναν ολόκληρο μήνα
1: έπαιζε
0: το μάτι μου κάθε μέρα, άπειρες ώρες. Τώρα δεν μπορώ να πω στον αέρα πώς πέρασε αυτό το πράγμα, αλλά
1: σου δώσαν βουνιά στο μάτι.
0: Όχι. Δεν ξέρω, ερωτεύτηκα και μου φύγε, πραγματικά.
1: Ωραία. Αυτό ήθελε.
0: Μου έδιωξε το στρες.
2: Και εγώ το είχα πάθει αυτό, ναι. Για πες.
1: Παρακάτω. Λοιπόν, μου παίζει το μάτι, συνδέεται συχνά με κούραση, στρες, νάτο, ή υπερβολική καφείνη και τις περισσότερες φορές περνά από μόνο του. Μάλλον εδώ πέρα έρχεται η Κάτια Νεκτάριος για να σου πει: πρέπει να ερωτευτείς, αγάπη, για να σου φύγει το παίξιμο στο μάτι.
2: Αυτό το ξέρω, το πω. Είναι τα ζερωμένα δάχτυλα στο νερό. Δεν σημαίνει απλώς επειδή το δέρμα ρούφηξε νερό. Το νευρικό σύστημα προκαλεί αλλαγές στα αγγεία των δαχτύλων και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πτυχώσεις μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα να πιάσεις ένα βρεγμένο αντικείμενο. Δηλαδή, αν είσαι στη θάλασσα, τώρα γίνονται έτσι ώστε να μπορείς να πιάσεις κάτι.
1: Είμαστε και εμφύβια, όπως το λένε. Δηλαδή, βγάζουμε ψάρια.
0: Τι είναι αυτό που λέει μετά, δάκρυα
1: χωρίς κλάμα. Τα μάτια παράγουν συνεχώς δάκρυα για να παραμένουν υδατωμένα και καθαρά. Και φυσικά υπάρχουν και τα συναισθηματικά δάκρυα όταν κάτι μας συγκινεί έντονα. Είναι τα δάκρυα που δακρύζεις χωρίς να έχεις κάποιο συναισθηματικό.
0: Fun fact, στο fun fact. Αυτό εδώ πέρα, το έσω του ματιού που έχουμε στο κέντρο και μέσα, λέγεται βρύση.
2: Ωραία.
0: Βρύση. Δεν το ήξερα.
1: Ωραία. Και τεινάζεσαι την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος.
0: Ναι, το κάνω συνέχεια.
1: Λέγεται υπναγωγικός σπασμός, σου λέει. Είναι εκείνο το ξαφνικό έτσι τίναγμα που μπορεί να συμβεί στη μετάβαση από ξύπνιο σε ύπνο. Ναι. Καταλαβαίνεις. Σου λέει ο οργανισμός σου: φίλε, αναπνέεις, όλα καλά.
0: Εγώ ήμουν. Εγώ κάθε φορά είμαι σε φάση. Δεν ξέρω αν αναπνέω ή αν έχω πάθει έμφραγμα τώρα και εκεί τελειώνω.
2: Εγώ συνήθως το παθαίνω όταν πάω να πέσω από κάπου στον ύπνο μου.
0: Ωραία,
2: να
0: παιδιά, δεν ξέρω.
2: Νιώθω ότι έπεσα κάτι.
0: Ναι, αυτό γκρεμό. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς παθαίνετε κάτι από όλα αυτά. Εντάξει, σίγουρα τα δάκρυα και το άλλο γιατί είναι φυσικά. Αλλά αν έχετε κάτι άλλο που παθαίνετε, ας πούμε, αν σας έχει συμβεί κάποια ιστορία, κάτι που θέλετε να μοιραστείτε, θα ανοίξουμε το δικαστήριο της πόλης για εσάς. Τι κάνετε, στέλνετε την ιστορία σας σε ηχητικό, την προτιμάμε, στο 6936-646-656 και εμείς θα σας δικάσουμε. Προσοχή, μπορεί να είμαστε λίγο αυστηροί.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει για τα καλά, να έχετε πάρει τις ασπίδες των νεύρων σας. Γιατί να ξέρετε, παιδιά, μόλις τελειώσει η δουλειά σας, έχει πάρα πολλά event σήμερα και έχουμε κι εμείς πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε. Σήμερα φέρνουμε μια ακόμα υπόθεση στο δικαστήριο της πόλης. Τα κορίτσια στην πόλη, λοιπόν, είναι εδώ για να σε δικάσουμε. Για ρίξε ηχητικό.
1: Το ηχητικό να πέσει.
2: Η οποία είχε ένα αγόρι. Το αγόρι αποφάσισε όταν φύγει η φίλη μου για Αθήνα να την κερατώσει. Ή βασικά και να την κερατώσει, να καβλαντήσει με άλλες κοπέλες. Εγώ, βλέποντας όλο αυτό και λέγοντας στο αγόρι ότι δεν είναι ωραίο αυτό το κάνεις μπροστά μου, τουλάχιστον αν θες το κάνεις, κάνε το πίσω μου.
0: Α, μην το κάνεις καθόλου.
2: Δεν θα ήθελα να το κάνεις. Και με τα πολλά και με τα λίγα, κάθομαι και τα λέω σε έναν φίλο μου, ο οποίος ο φίλος μου τελικά καταντάει να πηγαίνει Αθήνα και να της τα λέει. Μετά από αυτό, λοιπόν, αφού έγινε ένας, όχι καυγάς, δεν ξέρω, να μίλησε κανείς με κανέναν, φτάνει η χθεσινή ημέρα, στην οποία κάθομαι εγώ και λέω πράγματα που είχε πει για μια άλλη φίλη της, αυτή η φίλη μου, γιατί έτυχε να γίνει αυτό, και της τα λέω όλα. Ότι την έκραζε, ότι από εδώ, ότι την έλεγε.
0: Διάφορε. Κουτσομπόλε.
2: Αντωνυμίε και χαρακτηρισμού.
0: Κουτσομπόλε και αυτά.
2: Το θέμα μου εμένα τώρα είναι το εξής. Τι γίνεται μετά από αυτό?
0: Μην μπλέκετε.
2: Ξέρω ότι έχει μεγάλο τσακωμό, γιατί τον βλέπω να έρχεται. Αλλά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Αυτό. Τώρα, τι θέλετε να δικάσετε? Θέλετε να δικάσετε εμένα? Θέλετε να δικάσετε τη φίλη ή τον φίλο?
0: Όλοι!
2: Δεν ξέρω.
0: Σας πάρει μπάλα όλους μέσα.
2: Πάνω σας.
3: Όλοι για φυλάκα.
0: Όλοι μέσα.
3: Έτσι όπως το έχετε πάει.
0: Γενικότερα το έχετε τερματίσει.
1: Ωραία, δηλαδή, φιλία.
0: Το έχετε τερματίσει. Το πιάσατε από τα παλιά και το τραβήξατε.
3: Παιδιά, συγγνώμη, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέρος αυτής της παρέας και απλά να τους κοιτάω όλους έτσι και να λέω και γιατί ασχολείσαι. Και γιατί ασχολείσαι. Νομίζω θα τους έστρωνα.
0: Έτσι με αυτή την ξυνήλα που έχει, που είναι σαν το Grinch με τα φρύδια πάνω.
3: Κύριο...
0: Εσύ γιατί ασχολείσαι.
3: Μα κυριολεκτικά δεν καταλαβαίνω. Αρχικά γιατί ανακατεύονται, γιατί μπλέκονται. Εντάξει, ωραία, το κάνανε σε κάποιον φίλο σου. Θα το μάθει.
1: Ωραία, ναι. Αρχικά α ξεκινήσω από το πρώτο σημείο, το ότι εφόσον αυτό το αγόρι έκανε κάτι τέτοιο πίσω από την πλάτη τη φίλη σου. Πας και το λες στη φίλη σου κατευθείαν. Και αν η φίλη σου είναι όντως πραγματικά με αυτόν τον τίτλο, σε σέβεται, σε αγαπάει, σε ευχαριστεί που της το είπες και της ανοίγεις τα μάτια. Και πάτε παρακάτω και χωρίζεις με τον άνθρωπο που καβλάτιζε με άλλες πίσω την πλάτη σου. Ας πούμε από εκεί. Δεν το κρατάς κρυφό.
3: Εγώ θα το κράταγα κρυφό.
1: Όχι, δεν το κρατάς κρυφό. Και μετά καταλαβαίνεις πραγματικά αν είναι φίλη σου. Γιατί το έχω πάθει, το έχω κάνει. Έλεγα ότι αυτός σε ένα πάρτι την έπεφτε σε άλλες. Και αυτή η φίλη μου, υποτίθεται, μου με έστειλε. Λέει, με ζηλεύεις, θες το γκόμενό μου και χωρίσαμε. Σε μην τα κάνω παρέα.
3: Περίμενε. Όλοι μπλοκ. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι θα το κράταγα κρυφό επειδή θα φοβόμουν αν θα με πιστέψει. Όχι, δεν με αφορά αυτό.
0: Όχι.
3: Απλά εμένα δεν θα μου άρεσε να ανακατευτώ.
1: Μα είναι φίλη σου, η κολλητή σου. Δεν θα τη πει ότι το αγόρι πίσω την πλάτη με άλλε.
3: Όχι.
0: Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, παιδιά, εδώ.
1: Εγώ όλοι πιστεύω ότι είναι ένοχος. Ναι, όλοι ένοχοι.
3: Όλοι ένοχοι, είναι όλοι χάλια, παιδιά.
1: Ένα,
3: δύο, τρία.
1: Δικάστηκε.
3: Παιδιά, ενοχοποιηθήκατε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ανούσιο όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε με άλλο θέμα τώρα. Έτσι, λίγο πιο juicy conversation. Θα σας το τραγουδήσω κιόλας. Με ερώτηση, ποιο είναι το πιο sexy hobby σε έναν άντρα? Στείλε μας τη δική σου άποψη στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάρε μια γουλιά καφέ αν είσαι στη δουλειά σου. Κάνε ένα break εδώ πέρα, άκου εμάς. Γιατί έχουμε την πιο ωραία juicy conversation. Μου λέει κάτι προσπαθώ να την διονύσω να το πει, αλλά πει καφέ.
1: Μα είπες να πιω γουλιά αν είμαι στη δουλειά.
0: Άντε, βες.
1: Λοιπόν, έχουμε ώρα για juicy conversation.
0: Τέλεια, αυτό έχουμε. Και ποια είναι η ερώτηση?
2: Λοιπόν, η ερώτηση είναι: ποιο είναι το πιο sexy hobby για έναν άντρα?
1: Και το σκέφτομαι τόση ώρα και έχω διχαστεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω.
0: Έχει γίνει έρευνα γι' αυτό. Το είχαμε γράψει πέρσι στην εκπομπή και το περισσότερο τους 100 γυναικών είχαν πατήσει το να διαβάζει.
1: Το θυμάμαι, ξέρεις.
0: Είχε γίνει έρευνα. Ναι, αλλά πείτε μας
2: να διαβάζει είναι σεξι.
0: Βιβλία, ναι.
2: Δεν είστε καθόλου καλά.
0: Είναι πολύ σεξι να ξέρεις.
2: Ναι, πάρα πολύ σεξι να κάθεται να διαβάζει.
0: Ανάλογα. Πώς τον βλέπεις τον άντρα να διαβάζει σεξι.
1: Μισό.
2: Έτσι, εδώ.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ που το έχω δει να συμβαίνει. Κατερίνα.
2: Όλα, γυναίκα.
0: Ρε Κατερίνα.
1: Ρε, όχι, αλλά σκέψου το τύπου τώρα να είναι έτσι εδώ πέρα. Π.χ. με τα γυαλάκια και να διαβάζει το γραφείο του τύπου να είναι έτσι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεστε, τον Μπραντ Πιτ να διαβάζει το σενάριο του?
1: Ποιον φαντάζομαι?
2: Ωραία, άστο. Τέλος πάντων, για εσένα, Χρυσίδα, τι είναι σεξι λοιπόν για έναν άντρα, για χόμπι? Έχει πολλούς άντρες από ό,τι καταλαβαίνεις που περιμένουν να ακούσουν. Κρέμονται από το στόμα σου.
0: Μ' αρέσει ο αθλητισμός, εμένα πάρα πολύ. Οπότε για μένα το χόμπι σε έναν άντρα είναι να κάνει π.χ. τέννις, πάντελ, κάτι. Να, όχι ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσει.
2: Εκεί να είναι υδρωμένος.
0: Ναι, μ' αρέσει ο υδρότας.
2: Να μυρίζει, τεσσαρώνει.
0: Να είναι υδρωμένος.
2: Να μυρίζει έτσι, αντρίλα.
0: Αντρίλα όμως από αθλητισμό. Δηλαδή αφού έχει κάνει τον μπάνιο του κτλ. Να μυρίζει έτσι το αποσμητικό που έχει υδρώσει. Όχι το υδρώνω στη δουλειά. Το υδρώνω του αθλητισμού. Αυτό μου αρέσει.
1: Αλλά σκέψου να είναι έτσι, τύπου να είναι εδώ και να παίζει π.χ. να παίζει κιθάρα.
0: Όχι, δεν μου αρέσει η μουσική.
1: Τι!
2: Εσύ, εντάξει, ωραία, δεν χρειάζεται να μας αρέσουν όλοι τα ίδια. Δεν θα τσακωθείτε
1: να μην
2: σου αρέσει. Κορίτσια, μπράβο.
1: Βρυσίδα, δεν γίνεται να μην σκέφτεσαι τώρα. Κοίτα, σκέψου να είναι κάποιος και να σου παίζει μουσική.
0: Άκου,
1: και γι'
0: αυτό έχουμε αυτά τα γόρια που έχουμε. Κάθε μία με το δικό της χόμπι, εντάξει.
2: Ναι, ναι, παιδιά, εγώ θα ήθελα σεξι χόμπι, κάτσε να σκεφτώ. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο
1: να κάνει τα μαλλιά του μπούκλες. Έτσι. Σκέφτομαι, Ανδρέα, έτσι.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Ανδρέας μου δεν έχει χόμπι. Το χόμπι του
0: ρωτάνε.
2: Είναι η δουλειά του.
0: Ωραία, ρωτάνε ο Κωνσταντίνος. Λέει το κυνήγι, ψαροντούφεκο, κάτι.
1: Πολύ καλό.
2: Είστε καθόλου καλά.
1: Τι ψαροντούφεκο. Παιδιά, μου αρέσει εμένα το ψαροντούφεκο.
0: Παιδιά,
1: πάμε
0: απλά
1: μαζί.
0: Ρώτησε, μην εκθαπεί.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
2: Εδώ, κοιτάξτε λίγο. Δεν θα παίζει αυτό ο μαμόα στο ψαροντούφεκο που το φαντάζεστε έτσι. Να είναι κανένας με καράφλα.
0: Άκου,
2: έτσι την κοιλούδα.
1: Αν ήταν ο Μαμόα, ο Τζέισον Μαμόα, να μην είχε και χόμπι.
2: Όλοι και να έκανε θα ήταν τέλειο.
0: Περιμένετε λίγα.
1: Και σε βιτρίνα να τον βάζαμε αυτό, να είναι μια χαρά χόμπι. Θα ήταν να
0: το χόμπι του ψαροντούφεκο. Δεν μπορεί να τον θαυμάσει, γιατί ο άλλος μπαίνει μόνος του στο ψαροντούφεκο. Οπότε δεν το βλέπεις. Μένεις μόνος σου στην παραλία. Γιατί είχα φίλο που είχε ψαροντούφεκο. Όχι, γκόμενο, φίλο. Και ήμουν στο σκάφος και περίμενα να γυρίσει. Τρεις ώρες έκανε.
1: Βρήκα το πιο σεξι χόμπι.
2: Φανταστείτε λοιπόν να λέει, αχ, εγώ θέλω έναν γκόμενο που να κάνει ψαροντούφεκο κι εγώ. Ναι, αλλά δεν θα τον βλέπεις. Όχι, όχι. Εγώ θα βουτάω μέσα, θα παίρνω ένα πνοή και θα τον βλέπω που αυτός θα βουτάει για να κάνει ψαροντούφεκο.
1: Εγώ έχω βρει το τέλειο χόμπι για μένα. Το βρήκα το τέλειο χόμπι. Να κάθεται στον καναπέ και να μου κάνει μασάζ. Να του αρέσει να είναι το χόμπι του να κάνει μασάζ σε μένα.
0: Ωραία. Άρα θες τη συμπροσωπευτή.
2: 2-1. Η απόφαση μπορεί να διχάζει εδώ πέρα. Ποιο είναι το πιο σεξι χόμπι λοιπόν για έναν άντρα? Η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ από ό,τι
0: καταλαβαίνετε. Εμείς πρέπει να τελειώσουμε.
2: Εμείς πρέπει όμως να το κλείσουμε το ρημάδι. Σε λίγο έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Σου λέμε τα ρο, παίζουμε παιχνίδι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό θέλουμε να μας στείλεις το 6936 646 656 τη λέξη που θέλεις εσύ, παιχνίδι, τα ρο, ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Hot
3: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
6: 14ο Handmade Recycle Theatre Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theatre Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
0: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κόριτσια στην πόλη για το Mad Radio 106,2. Παιδιά, μία ώρα μας έχει μείνει. Καλημέρα, αν συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούτε από πουρνό-πουρνό, 7 η ώρα που ξεκινήσαμε κι εμείς. Και τι θα κάνετε, τίποτα. Δεν θα πάτε πουθενά, γιατί αυτή η τελευταία ώρα είναι γεμάτη με εκπλήξεις. Έχουμε αρχικά να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη μας.
2: Επειδή ξέρουμε πόσο πολύ σας αρέσουν τα δώρα, σήμερα λοιπόν κληρώνουμε και πρόσκληση για την Ευαγγελία που παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της. Και το μόνο που έχετε να κάνετε, παιδιά, είναι να μας καλέσετε στο τηλέφωνο που θα σας πούμε την ώρα που θα σας πούμε. Επίσης, σήμερα θα σου μιλήσω για τα tips που χρειάζεσαι αν θέλεις να βάλεις σωστά πούδρα.
3: Η Κάτια ανοίγει τα ταρότης. Σου λέει το μέλλον σου. Στείλε τώρα στο Viber 6936-646-656 τη λέξη ταρό για να σε καλέσουμε και να τη ρωτήσεις ό,τι πραγματικά σε καίει. Επίσης, μιλάμε για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στείλε μας ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια.
1: Και φυσικά θα παίξουμε μαζί και το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Βγαίνεις στον αέρα μαζί μας και βρίσκεις ποια από τις τρεις λέει ψέματα.
2: Και λίγο πριν κλείσουμε, λίγο πριν τις 10 λοιπόν, το quote of the day έρχεται για να σου πει ό,τι χρειάζεται να ακούσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 10 ακριβώς. Αν ψάχνεις ιδέες για τη σημερινή σου βόλτα, είσαι σωστό σημείο. Γιατί εδώ εμείς τα κορίτσια στην πόλη σου λέμε τι συμβαίνει γύρω σου σήμερα.
1: Και αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μεγάλο, παιδιά. Και θέλω να ανοίξετε τα αυτιά σας, γιατί ήρθε η ώρα να συμμετέχετε κάπου. Επειδή ξέρουμε πόσο πολύ σας αρέσουν τα δώρα, σήμερα λοιπόν κληρώνουμε μία πρόσκληση για την Ευαγγελία που παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ένα λοιπόν show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες της με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special guest έκπληξη. Δεν θα σας πούμε τίποτα παραπάνω. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Όμως εμείς έχουμε φροντίσει να σας δώσουμε μία πρόσκληση δωρεάν, μία VIP διπλή πρόσκληση, η οποία θα περιλαμβάνει meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening ακυκλοφόρητης μουσικής, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, early access στο merch, special έκπληξη μόνο για το άτομο που θα κερδίσει την πρόσκληση. Και το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να τηλεφωνήσει τώρα που με ακούτε, στο 210-6665-669 και να μπείτε στην κλήρωση της ημέρας που ένας τυχερός από την εκπομπή μας θα κερδίσει στο τέλος της εκπομπής αυτή την πρόσκληση. Θα πω καλή επιτυχία, να πούμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο.
0: Καλή επιτυχία. Ναι, 210-6665-669.
2: Πάλι λάθος θα το έλεγα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα εγώ.
2: Και εγώ γι' αυτό σταμάτησα και έκανα παύση. Λοιπόν, τι κάνετε, εκτός από το να πάρετε τηλέφωνο, μένετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας, γιατί εδώ, όπως καταλάβατε, ακούτε τα καλύτερα δώρα, τις καλύτερες εκπλήξεις, τα καλύτερα τραγούδια στο Mad Radio 106,2. Και μετά από αυτά, θα σου έχουμε και το καλύτερο beauty tip of the day, ώστε να μπορέσεις και εσύ να φτιάξεις τέλειο ψεγάδια στο δερματάκι.

0: τα λάμψεις τώρα και εσύ, γιατί η Κατερίνα είναι μία και μοναδική beauty guru μας και τώρα είναι η ώρα της για...
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Αχ, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολλοί κόσμος, λοιπόν, έχω ακούσει και πάρα πολλοί φίλους που λένε, α, να ξέρεις τι, έβαλα highlighter και τώρα θα βάλω από πάνω πουδρά και τα λοιπά. Και λέω, γιατί... Λάθος, παιδιά. Τώρα λοιπόν θα σας πω τη χρυσή αναλογία. Beauty tip λοιπόν της ημέρας, κορίτσια μου, με έναν απόλυτο χρυσό κανόνα του μακιγιάζ που απαγορεύεται να σπάσετε, όση βιασύνη κι αν έχετε. Ποτέ μα ποτέ δεν βάζουμε υγρά ή κρεμώδη προϊόντα πάνω από πούδρα. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Ποτέ.
3: Γιατί ξέρεις πως θα είσαι εκεί, σας σπασμένη τσαγέρα.
2: Αν το κάνετε λοιπόν αυτό, θα δημιουργηθούν μπαλώματα και λάσπη στο πρόσωπο.
3: Και σπασμένες τσαγέρα.
2: Ακριβώς. Ο κανόνας είναι απλός. Πρώτα τελειώνουμε με όλα τα υγρά μας προϊόντα, δηλαδή το foundation, το υγρό rouge, το υγρό contouring. Και μόνο όταν είμαστε ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα, στο τέλος, παπαπαπ, κλειδώνουμε έτσι τα μποναριστά με την πουδρίτσα μας.
3: Είναι σαν να βγαίνεις από το σπίτι σου και να κλειδώνεις την πόρτα από πριν. Δεν γίνεται.
2: Ναι, και μιλώντας για τέλεια υγρά προϊόντα, παιδιά, θέλω να σας πω το εξής. Αν θέλετε το foundation σας να στρώνει σαν όνειρο και να μην χρειάζεται σχεδόν καθόλου διόρθωση, ρίξτε μια ματιά σας, παρακαλώ πολύ, στα Emanuela Cosmetics. Γιατί, παιδιά, το No Filter Needed Foundation κάνει θράψη στην αγορά, να ξέρετε.
3: Αλλά όχι στο πρόσωπό σου.
2: Το λέει γιατί σου το κάνει, σου το καλύπτει σαν να είναι no filter. Δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω. Το λέει και το ίδιο το όνομά του. Είναι απίστευτα premium προϊόν. Επαγγελματική αίσθηση έχει και το βρίσκεται και στα Hondo Center. Ή αλλιώς θα μπείτε στο emanuelacosmetics.com και με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε ό,τι προϊόντα χρειάζεστε.
3: Αν εγώ θέλω να κάνω π.χ. πιο matte αποτέλεσμα, επειδή έχω χλιπαρή επιδερμίδα, τι κάνω?
2: Λοιπόν, θα πας και θα βρεις το Matte Effect Brightening Powder, το οποίο σου δίνει ένα καταπληκτικό matte αποτέλεσμα, αλλά σου δίνει και λάμψη. Και θα με θυμηθείτε. Είναι η επένδυση που πρέπει να κάνετε, παιδιά, για τον εαυτό σας.
4: Μας έχεις και ένα fashion.
2: Ναι, ναι. Το fashion tip, παιδιά, είναι για όλους, γιατί μας ακούνε και αγόρια και κορίτσια εκεί έξω. Και μιας που μίλησα για τα κορίτσια μας, τώρα ήρθε η ώρα για τα αγόρια μας και θέλω να τους πω ότι, παιδιά, το καφέ είναι το νέο μαύρο. Οπότε τρέξτε, πάρτε καφέ πράγματα με αποχρώσεις και με layers. Με layers, άκου τι είπα. Με layering και θα με θυμηθείτε.
3: Εγώ θα πω ότι γενικά δεν φοράω μαύρο. Προτιμώ το καφέ, οπότε το καταλαβαίνω και το σιγοντάρω. Και εσύ τι θα κάνεις? Θα μπεις να δεις αυτά τα προϊόντα που είπαμε από Emanuela Cosmetics και θα μείνεις και συντονισμένος, γιατί σε πολύ λίγο μπορείς να μάθεις τι σου επιφυλάζει το μέλλον σου. Αν έχεις δηλαδή μια ερώτηση, τι κάνεις? Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και εμείς θα σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να σου τραβήξω την τυχερή σου κάρτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είναι 9 και 22. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι η ώρα και η στιγμή της Κάτιας να λάμψει. Mm. Όπως έλαμψε πριν η Κατερίνα, τώρα είναι η Κάτια. Κατάλαβε. Εγώ δεν πουθενά δεν λάμπω.
1: Λάμπω.
0: Ήρθε η ώρα για τα.
1: Λάμπεις από μόνη σου.
0: Τι λες, παιδί μου, εσύ λάμπεις τα healthy tea.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Κώστα.
0: Γεια, γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, εδώ πέρα δουλειά είμαι εγώ.
0: Α, δουλειά.
2: Όπως όλοι.
0: Α, να σε ακούσει δουλειά. Καλά κάνεις.
2: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Σου δίνουμε δύναμη.
2: Κορίτσια, εδώ πέρα.
0: Σου δίνουμε ενέργεια για να πας καλά στη δουλειά σου.
2: Αμέ, αμέ.
0: Αυτές είμαστε. Αυτές είμαστε.
1: Αυτές είμαστε. Έχει δίκιο, όντως.
0: Για πες μου, έχεις μήπως κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για μένα?
2: Έχω να μου πεις, εσύ θα μου πεις το μέλλον.
0: Θα
2: μου
0: πεις,
2: θα τα πάω στα επαγγελματικά.
0: Στα επαγγελματικά.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Σου έχει τύχει το Four of Swords, δηλαδή τα τέσσερα σπαθιά. Αυτό τι σημαίνει απευθείας? Σημαίνει ότι γενικά έχεις λίγο άγχος. Δηλαδή κάπως είναι σαν να προσπαθείς να κάνεις ένα άνοιγμα ή κάτι καινούριο ή να σε πιέζει κάποιος. Και υπάρχει γενικά αυτό το άγχος και το στρες στα επαγγελματικά και γενικά νιώθεις κάπως σαν να έχεις υπερφορτωθεί. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξεις και να δεις πραγματικά τι θέλεις να κάνεις, γιατί είναι κρίμα να ταλαιπωρείσαι. Είναι κάπως σαν να έχεις περιορίσει τον εαυτό σου μέσα από τα επαγγελματικά σου.
1: Γιατί ρε Κώστα έτσι? Κώστα.
2: Όντως έχω τέσσερα σπαθιά.
0: Ναι.
2: Δεν το περίμενα αυτό.
0: Ξέρεις από ταρό?
2: Όχι.
0: Ξέρω από σπαθιά.
1: Ξέρω από
2: σπαθιά. Αλλά πώς θα, τι άλλο να καταπιώ?
1: Εδώ θέλω να μου πεις τώρα, γιατί υπερφωτώνεις έτσι τον εαυτό σου? Ισχύει αυτό για αρχή?
2: Όχι, δεν ισχύει τόσο πολύ, εντάξει.
1: Α, δεν ισχύει.
2: Ισχύει παλιά, τώρα τα έχω φορτώσει λίγο, γιατί δεν γίνεται, θα σκάσουμε.
1: Α, οπότε είσαι σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπε και η Κάτια.
2: Είμαι σε αυτή. Την έχω προλάβει λίγο.
0: Εγώ πάντως το βλέπω ότι είναι συναισθηματικό φόρτωμα, όχι απαραίτητα φόρτο εργασίας.
2: Συναισθηματικό έχουμε πάντα, πιστεύω.
0: Ναι, δηλαδή δεν σου μιλάω ότι κάνεις υπερβολικά πολλά πράγματα, αλλά εδώ πέρα δείχνει ότι κάνεις κάτι το οποίο σε αγχώνει, κάτι που σου προκαλεί πολύ άγχος. Μπορεί να είναι και η συνέπεια, δηλαδή ότι πρέπει να κάνω μια δουλειά που δεν με καλύπτει, δεν μου αρέσει ή δεν είναι αυτό που ονειρεύτηκα ή δεν είναι όπως θα το ήθελα. Οπότε αυτό μου προκαλεί π.χ. ασυναίσθητα άγχος. Κατάλαβες?
2: Το 90% των ανθρώπων κάνει κάτι που δεν του αρέσει.
1: Καλά, ναι, αυτό ξαναπες.
2: Οπότε πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό, πιστεύω.
0: Ισχύει.
1: Ή να βρεις αυτό που θα σε γλυκαίνει μέσα.
0: Ξέρεις βέβαια ότι άμα κάνεις αυτό που σου αρέσει, μπορεί να το εξελίξεις και να βγάλεις ακόμα περισσότερα λεφτά από μια δουλειά που πιστεύεις ότι δεν σου αρέσει.
2: Αλλά αυτό εννοείται.
0: Γιατί όταν αγαπάς κάτι, δίνεις και όλη σου την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και όλο αυτό που μπορείς να δώσεις. Οπότε όντως μετά σου μεταδίδει και περισσότερα χρήματα από μια δουλειά που πιστεύεις, α, έχει πολύ καλύτερο μισθό, ας κάνω αυτό. Και μετά μένεις εκεί και βασικά για πάντα και χωρίς να σου αρέσει τίποτα. Γιατί η ψυχολογική κατάσταση είναι αυτή που σε βοηθάει στη ζωή σου να προχωρήσεις. Όταν έχεις ψυχική υγεία και ψυχολογική κατάσταση στα ύψη.
1: Κωνσταντίνε μου, ελπίζουμε έτσι κάπως να σου απάντησε η Κάτια μετά τα ρώτησε.
2: Με έχει καλύψει.
1: Αγάπη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας, να σου πούμε σε αυτό.
2: Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας
0: ακούμε.
2: Εμείς
0: που σε ακούμε. Έλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δουλίτσα.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
1: Καλό που σε ακούω.
0: Φιλάκια.
1: Αν δεν ήσουν λοιπόν σήμερα ο τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρό του, μπορείς από Δευτέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όλο και πιο πάνω που λέει η φίλη μας εδώ πέρα είναι όταν έχεις πάρα πολύ καλό καιρό. Και θα σου πω ότι σήμερα μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα έχει ήλιο με συννεφιά, δηλαδή θα πηγαίνει να έρχεται λίγο ήλιο, θα παίζει κρυφτούλι. Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχούλες με 22 βαθμούς Κελσίου. Και από Δευτέρα ξανά ήλιο, αλλά η θερμοκρασία δεν θα ξανανεύει. 22 βαθμούς θα μείνει εκεί.
1: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνεις, φωτοσυνθέσου τώρα, γιατί από Σαββατοκύριακο. Πάπαλα, εμένα βέβαια μου αρέσει να ξέρετε πάρα πολύ αυτός ο καιρός και μάλιστα που θα είναι και Σαββατοκύριακο ακόμα περισσότερο. Θα κάθομαι εκεί, θα χουχουλιάζω με τη ζεστή μου σοκολάτα.
0: Νομίζω έχεις και τζάκι,
1: ναι. Άμα θέλεις βέβαια μπορείς να έρθεις και εσύ και να κάνουμε παρέα.
0: Ωραία, με. Αν είχα αμάξι.
1: Έλα πια με το αμάξι σου, έχει γίνει ολόκληρο σύριαλ. Το Nix Drop λοιπόν Season 2 ξεκίνησε και στο πρώτο bootcamp που γνωρίσαμε τον George, την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και τον Jesus, τον ή αλλιώς Jesus. Τρεις φωνές ανέβηκαν λοιπόν στη σκηνή, αλλά μόνο δύο πέρασαν στην επόμενη φάση. Ποια φωνή ξεχώρισες εσύ, συμφωνείς με την επιλογή των judges? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936-646-656. Παιδιά, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο YouTube του MAD, κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο MAD TV.
0: Δεν έχεις επιλογή δηλαδή?
1: Όχι, τα έχουμε, σε έχουμε καλύψει παντού και σε όλες τις ώρες. Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Το Nix Drop λοιπόν είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. Οπότε παιδιά, επειδή είναι το Season 2, συντονίσου για να δεις ποιος θα βγει ο επόμενος τραγουδιστής.
0: Συντονίσου εκεί, συντονίσου τώρα εδώ όμως, γιατί θα συνδεθούμε με το News Bomb ώστε να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Συνείδηση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη κατέρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας. Μετά την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυρκαγιά σε οχηματαγωγό Clio Emplo με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο καθώς και ένα από Πειραιά σπέβδουν στο σημείο. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, απίφθινε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν. Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ, λίγο πριν από την ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο μου αρέσει το τραγούδι, τόσο ανεβαστικό. Αυτή η Σακύρα, παιδιά, όσο για να μεγαλώνει, νομίζω μικραίνει. Λοιπόν, είναι όμως η ώρα να σου πούμε κάποιες φρασούλες. Γιατί είναι η ώρα για το παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Και συγκεκριμένα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Βρυσίδα.
0: Πρέπει να πούμε το παιχνίδι. Είναι το δύο αλήθειες, ένα ψέμα. Ναι. Εμείς θα πούμε τρεις φράσεις. Να εξηγήσω στον κόσμο. Θα πρέπει να ακούσετε τρεις φράσεις. Η κάθε μία θα πει μια φράση και εσείς πρέπει να βρείτε ποια λέει ψέματα. Λοιπόν, τώρα πάμε.
1: Βρυσίδα!
0: Λατρεύω το καλοκαίρι.
1: Κάτια, διακοπές να είναι και ό,τι να είναι. Κατερίνα,
2: τα συχαίνω όλα.
0: Τέλεια. Αυτά ήταν οι τρεις φράσεις. Ας πέσει η μουσική και σε λίγο θα πάρουμε κάποιον ακροατή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε καρύτσια στην πόλη. Και εσύ είσαι έτοιμος να παίξεις το παιχνίδι μαζί μας, γιατί είναι αυτή η ώρα. Σου δώσαμε αρκετό χρόνο. Ένα τραγούδι, πόσο θέλεις,
1: ολόκληρη εκπομπή. Έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοριτσιά.
1: Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Με λένε Κωνσταντίνο.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά είμαι.
1: Α, ωραία. Μια χαρά, στη δουλειά.
3: Κοίτα για που όλοι που δουλεύουν να μας ακούνε εκεί πέρα.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Χάρη σε εμάς μπορούν να δουλέψουν, τους δίνουμε ενέργεια.
1: Κωνσταντίνε μου, άκου τι θα γίνει τώρα.
2: Θα σου κατάθλιψη.
1: Ναι. Θα σου ξαναπούμε άλλη μια φορά τις φράσεις για να παίξουμε και να τις ακούσουμε. Δηλαδή να τις θυμηθούμε όλοι. Λοιπόν, Βρυσίδα.
0: Λατρεύω τις διακοπές το καλοκαίρι.
1: Κάτια. Διακοπές να είναι και όπου και όποτε να είναι. Κατερίνα.
3: Τα συχαίνομαι όλα.
1: Ποια πιστεύεις ότι λέει ψέματα?
2: Η Κατερίνα.
1: Μπράβο.
2: Δεν την έχω για τέτοιον άνθρωπο.
0: Όχι. Σωστά, γενικά σχέδιο τα πάντα και γιατί δεν θέλετε να μιλάσει κανέναν.
3: Ναι,
0: αλλά
3: γενικό...
0: από εποχές.
3: Δεν τρέπεσαι. Γενικά η αγαπημένη μου εποχή είναι ο χειμώνας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν τα σχαίνομαι όλα. Μου αρέσει ο χειμώνας. Το καλοκαίρι σου σχαίνομαι.
0: Βρήκαμε κάτι που δεν σχαίνεται.
3: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε, το βρήκες.
1: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μέρος της παρέας μας.
2: Και εγώ, κοριτσιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
2: Φιλιά πολλά.
3: Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα σου δώσουμε την φράση που θα σε συνοδεύει για όλη την ημέρα και θα έχουμε και την κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση. Μείνε μαζί μας.

0: Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη και είναι η τελευταία μας καλημέρα γιατί είναι 10 παρά 10, είναι και 48 σχεδόν. Και θα σου πούμε τώρα ότι είναι η ώρα και η μοναδική που έχουμε την κλήρωση.
1: Yes, baby, yes.
2: Λοιπόν, και... παιδιά, γίνεται ένας χαμός. Τα έχω μπροστά μου, εσείς δεν τα ξέρετε, εντάξει.
0: Ναι, έχει πάρει από το γραφείο γιατί ήταν το σταθερό που καλέσατε.
2: Ωραία. Και θέλω να μου πείτε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 20.
0: Ωραία. Εμείς ή η Ιωάννα το πει.
3: Λοιπόν, το 3.
2: Το 3. Η Ειρήνη, λοιπόν.
0: Ειρήνη.
2: Θέλεις να σου δώσω λίγο το τηλέφωνο να δούμε μήπως προλαβαίνουμε να την πάρουμε.
1: Ναι. Α, μπορούμε να πάρουμε όσο λέμε το quote.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Οπότε, ωραία. Να παίξει το quote. Για να δούμε.
2: Quote of the day. Τέλεια. Η διάθεση δεν έρχεται πάντα μόνη της. Μερικές φορές τη δημιουργείς εσύ. Και αυτό το quote, λοιπόν, το βάλαμε. Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
2: Γιατί εμείς σου δημιουργούμε τη διάθεση εδώ πέρα και όχι μόνο, σου δίνουμε και VIP προσκλήσεις για να πας και να κάνεις τη διάθεσή σου πραγματικότητα.
1: Οπότε πρακτικά εμείς τώρα θα φτιάξουμε την διάθεση της
0: Ειρήνης.
1: Ναι. Για να δούμε μήπως και το σηκώσει.
2: Δεν απαντάει.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Ένα ψέμα.
2: Κέρδισε. Πάντως πείτε τα τελευταία ψηφία τουλάχιστον του τηλεφώνου της.
3: 9-9-4 θα την ενημερώσουν και από τη γραμματεία μας.
1: Τέλεια, συγχαρητήρια να πούμε. Οπότε σας φτιάξαμε.
0: Καλά περάσει.
1: Σας φτιάξαμε την διάθεση. Σας δώσαμε έτσι και λίγη τύχη, ρε παιδί μου. Και τώρα έρχεται το Σαββατοκύριακο για να περάσουμε όλοι καταπληκτικά. Τι κάνετε λοιπόν, κρατάτε τη σκέψη αυτή που σας δημιουργήσαμε μαζί σας σήμερα και για όλο το Σαββατοκύριακο. Και εμείς κάπου εδώ λέμε να φύγουμε, να πάμε στα σπίτια μας, να βάλουμε μια τελεία για το Σαββατοκύριακο τέλος πάντων. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα
2: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει η Δευτέρα όμως θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τσιμπανέιρο.
2: Και στη μία στην παρέα σας θα έρθει ο υπέροχος, ο ανεπανάληπτος, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, κορίτσια και αγόρια του τη πόλη. Φιλούμπες!
0: Άιντε, τσάου!
1: Φιλά και πολλά! Bye!
4: Mad Radio 106,2.
5: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

γιορτάζουν η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά στην Έφη, την Φροσούλα, την Φρόση. Στείλτε όλη την αγάπη σας και τις ευχές σας. Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή γιορτάζουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει ελεύθερη και εντελώς δωρεάν είσοδο σε όλα τα κρατικά μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας. Η καλύτερη αφορμή για να κανονίσετε την βόλτα του Σαββατοκύριακου και να γίνετε λίγο πιο τουρίστες στην ίδια σας την πόλη. Για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω από το στούντιο. Τα σύννεφα κάνουν που και που την εμφάνισή τους και το θερμόμετρο παραμένει κολλημένο στους 24 το μεσημέρι. Αυτή την ώρα δύσκολα τα πράγματα.

είναι στα κόκκινα, όπως επίσης και το κέντρο της Αθήνας, εκεί το τρίγωνο των Βερμούδων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αμαλίας στα κατακόκκινα, δύσκολη και η Σταδίου αυτήν την ώρα, αλλά και η Κανελοπούλου ή αλλιώς αν θέλετε Κατεχάκη στο ρεύμα καθόδου, το γνωστό μποτιλιάρισμα εκεί στα φανάρια πρέπει να έχει αστυνομικό αυτήν την ώρα, ελπίζω να βοηθήσει την κατάσταση. Εδώ είμαστε, πάμε για vibe check, έχουμε δαιμονοποιήσει τόσο πολύ το να μην κάνουμε απολύτως τίποτα που αν απλά καθίσουμε στον καναπέ χωρίς πλάνο νιώθουμε ενοχές. Να σου πω ότι δεν χρωστάς σε κανέναν να είσαι συνέχεια on the go, το να αδειάσεις το κεφάλι σου και να κλείσεις το κινητό είναι ανάγκη και όχι τεμπελιά, οπότε σταμάτα να ασχολείσαι με την ξεκούρασή σου. Εντάξει, όχι, όχι. Μπορείς να ασχοληθείς με την ξεκούρασή σου χωρίς να σε κράξεις κανένας, δεν σε νοιάζει. Πάμε ειδικά σήμερα να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να βγάλουμε την Παρασκευή. Έρχεται σαν

του Ed Sheeran μετά από αντιδράσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Το έχουμε πει αυτό. Αλλά η απάντηση που ήρθε χθες σε ανακοίνωση ανακοίνωσε την δική του μίνι περιοδία τριών σταθμών με τίτλο Free Palestine Tour. Στα τέλη Οκτωβρίου θα βρεθεί σε Δουβλίνο, Παρίσι και Λονδίνο με τους guests να αναμένεται να είναι πολλοί. Ενώ ξεκαθάρισε πως όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Θα κλείσω με μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά στις παγκόσμιες εμφανίσεις των pop stars. Ο Justin Bieber έκανε την απόλυτη έκπληξη. Στο Los Angeles βρέθηκε. Εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στο ιστορικό MacArthur Park. Χωρίς stage, χωρίς κανένα promotion, χωρίς κάμερες κτλ. Κάθισε στο γρασίδι με την μπάντα του και χάρισε ένα αυτοσχέδιο δωρεάν live στους περαστικούς. Το πιο σημαντικό είναι ότι βρέθηκε εκεί για να μοιράσει δωρεπιταγές και είδη πρώτης ανάγκης σε αστέγους. Μια κίνηση ουσίας που χάρισε μια σπάνια νότα αισιοδοξίας σε μια γειτονιά που παλεύει σκληρά να αναβαθμιστεί. Ακούστε τι έγινε. Τζάμαρε με την μπάντα του ο Justin. Για το τέλος ερχόμαστε στα δικά μας, γιατί χιλιάδες φανς της Άννας Βύση έχουν βάλει τα μετεωρολογικά site story fresh για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου στο ΆΚΑ. Ο καιρός αλλάζει αισθητά. Ο κλέρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες που θα αγγίξουν και την Αττική από το μεσημέρι του Σαββάτου, κυρίως στα βόρεια. Μάλιστα, ο Γιώργος Τσατραφίλιας, άλλος μετεωρολόγος, έδωσε συγκεκριμένα νούμερα για το ΆΚΑ, 40 με

0: Radio 106,2 Loco Loco. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena του Βίρονα. Το δεύτερο Athens Cup, εκεί όπου ο Αθηναϊκός Σκουάλκο, η Rapid Βουκουρεστίου και η USK Πράγας θα έχουν θέαμα, υπερθέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις με είσοδο ελεύθερη. Οι ώρες αγώνων είναι στις 5 και στις 8 το απόγευμα. Να σου πω ότι σε λίγο έρχεται viral έρευνα. Έχεις ακούσει τελευταία για τον ύπνο και την συνείδηση. Θα σου μιλήσω για όλα αυτά μαζί με Σπανακόπιτα αλλά και κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το τεράστιο live της Ευαγγελία. Μην ξεχάσετε ότι στις 12 έχουμε καλεσμένους στο στούντιο. Εδώ θα είναι η Κατερίνα Ντούσκα και ο Λέων Βάθενς. Πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνδεξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη κατέρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας. Μετά την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυρκαγιά σε οχηματογωγό πλοίο εν πλώ με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 28 άτομα του πληρώματος και ένας επιβάτης. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Απίθυνε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν. Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνέλήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

ταινίες, ξέχνα τα χαμομήλια, το ζεστό γάλα, σταμάτα να μετράς προβατάκια, η λύση τελικά κρύβεται κάπου ανάμεσα στον μποστάνι. Μια νέα έρευνα του περιοδικού Nature Health μας ενημερώνει ότι ο ποιοτικός ύπνος περνάει από το στομάχι αρκεί να το γεμίζουμε με φυτικές ίνες. Τα φρούτα και τα λαχανικά, λέει η επιστήμη, διαθέτουν ενώσεις που πατάνε κυριολεκτικά το κουμπί της ηρεμίας στον εγκέφαλό μας. Μέχρι εδώ όλα καλά, λογικό και αναμενόμενο. Τέρμα τα σουβλάκια στις 11 το βράδυ, αν θέλουμε να δούμε REM ύπνο. Εκεί όμως που η διατροφολογία συναντά την απόλυτη κωμωδία είναι στις προτάσεις της Washington Post για το τέλειο χαλαρωτικό γεύμα. Οι Αμερικανοί, αφού ανακάλυψαν επιτέλους την μεσογειακή διατροφή, αποφάσισαν, λέει, να μεγαλουργήσουν προτείνοντας το απόλυτο πιάτο για να κλείσει το μάτι σου. Φασόλια σπανακόπιτα. Doink. Φασόλια σπανακόπιτα, αλήθεια τώρα. Πήραν σπανάκι, το φρέσκο κρεμμυδάκι και την φέτα και αντί να ανοίξουν ένα τίμιο φύλλο κρούστας, όπως ορίζει η παράδοση, τα έριξαν σε μία κατσαρόλα με φασόλια κονσέρβας. Οπότε αν απόψε το βράδυ στριφογυρνά στο κρεβάτι, μην κατηγορείς το άγχος, κατηγόρησε το γεγονός ότι δεν έχεις φάει την αποδομημένη φασολοσπανακόπιτα που ονειρεύτηκαν στην Αμερική. Ρίξε έξτρα φέτα από πάνω για να πάνε κάτω τα φαρμάκια της γαστρονομικής του.

0: early access στο merchandise και special έκπληξη. Αν θέλεις να περάσεις ένα καταπληκτικό βράδυ με την Ευαγγελία, τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις 210-66-65-669. Τηλεφώνησε για να μπεις στην κλήρωση. Έρχεται σε λίγο η κλήρωση, έτσι. Τελευταία σου ευκαιρία. 210-66-65-669. Τηλεφωνείς τώρα, πες και μια καλημέρα στην κυρία Λίτσα.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
4: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
4: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
10: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Τι

0: ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα πάμε σε ρυθμούς σαν σήμερα με ιστορικές κυκλοφορίες από Justin Timberlake και Harry Styles. Ακόμα μαθαίνουμε τα πάντα για τη συνεργασία φωτιά του John Legend με τον Pharrell Williams και ακούμε όλες τις νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας. Μην ξεχνάτε ότι σε μία ώρα θα υποδεχτούμε στο στούντιο την Κατερίνα Ντούσκα και τον Λέων Οβάθενς. Μια ώρα γεμάτη αυτή η δεύτερη. Καλά και γενικά σήμερα η εκπομπή είναι να πάρω το χαπάκι μου.
2: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

χρόνου να δει. Και γυρνάμε στο 2006. Ο Justin Timberlake φέρνει κυριολεκτικά το sexy back, κατακτά την κορυφή των αμερικανικών charts. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και γίνεται ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια ολόκληρη τη δεκαετία, κάνοντα του πάντε να χορεύουν στο ρυθμό του. Άλμα στο 2022 με τον Harry Styles να ζει την απόλυτη κυριαρχία σε όλα τα μέτωπα, η ταινία του Don't Worry Darling, την οποία πρωταγωνιστούσε, καρφώνεται στην κορυφή του αμερικανικού box office. Ταυτόχρονα το mega hit As It Was βρίσκεται ακλόνητο στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Όσο για το ρομάντζο, την ταινία σκηνοθέτησε η Olivia Wilde, με την οποία γνωρίστηκαν στο set και έγιναν ζευγάρι. Και κλείνουμε με σημερινά γενέθλια. Το 1992 γεννιέται ο Terry Swims, ο Αμερικανός τραγουδιστής και φαινόμενο της σύγχρονης soul pop, ο οποίος κυριολεκτικά μας πήρε τα μυαλά στα

Don't You Worry Child στα Mad Radio για τα 6,2. Κάνω την βόλτα μου την ιντερνετική στο mad.gr. Ξέρετε, με τον πρωινό καφέ δεν γίνεται. Διαβάζω ότι ο John Legend και ο Pharrell Williams μας έδωσαν μια πρώτη γεύση από το Muse. Τι να περιμένουμε λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου. Ετοιμαστείτε για ήχο που δεν περιμένεις με τίποτα. Ο λόγος, στην καρέκλα του παραγωγού θα κάτσει ο απόλυτος hitmaker, ο Pharrell Williams. Οι δυο τους έχουν κλειστεί στο στούντιο του Pharrell στο Παρίσι. Αποφάσισαν να πειραματιστούν δημιουργώντας αυτό που ο ίδιος ο Legend ονομάζει αισθητική Black James Bond. Okay. Μιλάμε για έντονο μυστήριο, αστήρευτη αυτοπεποίθηση, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και φυσικά τον χαρακτηριστικό μοντέρνο ρυθμό που μόνο ο Pharrell ξέρει να βάζει στα tracks. Το Muse δεν είναι απλά άλλη μια κυκλοφορία, αλλά μια τεράστια βουτιά στην σύγχρονη pop και R&B σκηνή με δυνατά backbeats που θα σας κάνουν να κολλήσετε. Για πάμε να δούμε. Θα πάρουμε μια μικρή πρώτη γεύση, ναι, βεβαίως, αποκλειστικά στο mad.gr.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει τηλεφωνικά στο 210-20-25-040. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου. Είτε είσαι ενήλικας, είτε πρόκειται για κάποιο παιδί. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα, τα νέα τμήματα Σεπτεμβρίου έχουν ξεκινήσει σε 33 περιοχές. Σίγουρα μία από αυτές είναι δίπλα σου. 210-20-25-040.

0: και να κάνουμε. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη κατέρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στη συμβόλη με τη λεωφόρο Αμαλίας. Μετά την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυρκαγιά σε οχηματογωγό πλοίο εν πλώ με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 28 άτομα του πληρώματος και ένας επιβάτης. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Απίφθινε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν. Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνέλήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. 1. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γεννήσου πάνω στο μικρόφωνο. Τρίτη ώρα που έχω καλεσμένους στο στούντιο. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό, αλλά να το κρατήσω έτσι λίγο έκπληξη ακόμα να περάσει. Περάσουν μερικά λεπτά, να παίξουν τα drum rolls κανονικά. Και σε λίγο υποδεχόμαστε στο στούντιο δύο νέα παιδιά.

0: Die, Die, Die εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχω δύο φρέσκες, όμορφες. Δεν είναι, να σας πω κάτι, είστε πολύ φρέσκες φωνές και πολύ φρέσκα πρόσωπα, αλλά είστε πολλά χρόνια στο χώρο, είναι η αλήθεια. Είναι ο Λίον Οβάθενς και η Κατερίνη Ντούσκα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Πάμε να κάνουμε ένα soundcheck στον αέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Σας λέμε αλήθεια, δεν το κάνουμε.
1: Ένα-δύο.
0: Πολύ ωραία.
2: One, two, check.
0: Τέλεια. Καταπληκτική. Λοιπόν, ο λόγος που είστε εδώ είναι αυτός. Mad Radio Exclusive.

0: παλιά. Είναι ωραίο να έχεις τους καλλιτέχνες μπροστά σου. Κρατιέμαι τόση ώρα, μην κάνω αυτό που κάνω στα μπουζούκια, δικό σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν ξανά στο Mad Radio 106,2. Είναι ο Λίωνο Βάθινς και η Κατερίνα Ντούσκα.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Η Κατερίνα και ο Τιμολέον. Να το πω σωστά, γιατί όλοι σε λέμε Λεωνίδα.
2: Έτσι μπερδεύονται όλοι με το Λέον.
0: Okay.
2: Νομίζω ότι είναι από το Λεωνίδας.
0: Υπέροχο το Τιμολέον. Είναι
2: αρχαίο.
0: Είναι καταπληκτικό. Και τώρα είναι που βαφτίζουμε όλοι τα παιδιά μας κάτι, οι Σμήνες, οι Οκάστες, κάτι περίεργα ονόματα τέτοια. Εσύ είσαι πρωτοπόρος ακόμα και σε αυτό. Θέλω να μας μιλήσετε για τη Δευτέρα. Γεννήθηκε από τη δική σας αληθινή ιστορία. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τι συμβαίνει πίσω από το τραγούδι αυτό.
2: Βασικά να σου πούμε ότι το Δευτέρα που ήταν και ο τίτλος συμβολίζει αυτή την επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είναι ένα contrast με το κομμάτι. Γιατί τα κουπλέ του κομματιού είναι η ιστορία, είναι η οπτική γωνία του καθενός, η δική μου και της Κατερίνας. Και τα ρεφρέν είναι η αντίσταση σε αυτό.
1: Και λίγο μια ελπίδα θα λέγαμε.
0: Okay.
1: Ναι, το wishful, ένα wishful thinking, ένα manifestation, δεν ξέρω.
0: Οκ. Μ' αρέσει. Ναι. Το τραγούδι μιλάει για τη στιγμή που ένας άνθρωπος αλλάζει την οπτική. Θυμάστε ποια ήταν αυτή η συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο που καταλάβατε ότι όλα πήραν χρώμα?
2: Σταυρός του Νότου.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό το συνειδητοποίησαμε πριν από λίγες μέρες, ότι τελείως, εντελώς τυχαία, η μέρα που γνωριστήκαμε ήταν Δευτέρα.
0: Α!
1: Ναι.
0: Άρα ήταν... Αλήθεια τώρα, τυχαία είναι...
2: Όχι, δεν είναι πρόμο, είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτή η φλασιά, και επειδή είχαμε γνωριστεί σε μια συναυλία στο Σταυρό του Νότου, συναυλία φίλων, και μπήκα και το γκούγκλαρα για να δω πότε, τι μέρα ήταν η συναυλία. Και ήταν 27 Οκτωβρίου, Δευτέρα.
2: Τρελό.
1: Οπότε... Δεν ξέρω.
0: Την πρώτη ιδέα στο τραπέζι ποιος την έφερε?
1: Ο Τίμος.
2: Τι λέμε, η ιδέα για το τραγούδι.
1: Ο Τίμος είχε γράψει αυτό το κουπλέ. Είχε γράψει αυτό το κουπλέ και το έπαιζε στην κιθάρα του. Και ήταν του είχε έρθει αυτό, ήταν Δευτέρα.
0: Είναι πολύ κολλητικό.
2: Ναι, αλλά τη μελωδιά άρα ποιος την έγραψε?
1: Ποια μελωδιά?
2: Ήρθες κοντά, πιο κοντά στη σκιά.
1: Εντάξει, προφανώς είναι μια σύμπραξη, αλλά ξεκίνησα από τον Τίμο και μετά έγραψα εγώ το pre-chorus, μετά γράψαμε μαζί το ρεφρέν και μετά εξελίχθηκε, το κάναμε ένα ντουέτο, ένα δικό μας τραγούδι. Αλλά η αρχική έμπνευση, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις πώς σου ήρθε το «Ήταν Δευτέρα», «Βαρετή και σκοτεινή», ναι.
2: Δεν ξέρω, με πήγαινε αυτή η αρμονία που είναι λίγο έτσι moody στην αρχή.
0: Καλά,
2: πήγαινε...
0: εγώ το γουστάρω αυτό τρελά που ξεκινάει, ναι. Και λες, όχι, τι έγινε τώρα, και μετά, μπαπ, είναι σαν το, εν τω μεταξύ το παίζα προχθές που είχε, ναι, τον κατακλυσμό και μετά βγάζει τον ήλιο.
2: Τέλειο αυτό που λες. Τέλειο.
0: Και ήταν ακριβώς το soundtrack της ημέρας που έβρεχε και ξαφνικά φεύγει και...
1: Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτή ακριβώς είναι η εικόνα.
0: Παιδιά, το έζησα εγώ live αυτό προχθές που έριχνε το...
1: Αυτή ακριβώς είναι η εικόνα.
2: Κάτσε να πούμε ένα γεια στη Μαρή Ρένα εδώ.
0: Γεια σου Μαρή Ρένα. Καλημέρα. Λοιπόν, να ρωτήσω, έχετε και δύο το δικό σας ξεχωριστό μουσικό χαρακτήρα, όμως έχετε βρει χρυσή τομή, δηλαδή το συγκεκριμένο track πραγματικά είναι σαν να είναι, δεν ξέρω, σαν να φτιαχτήκατε και οι φωνές και το αυτό για να τραγουδήσετε μαζί.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Αυτό είναι τέλειο. Κοίτα, νομίζω ότι εκπροσωπεί και τους δυο μας, και επειδή έτσι λειτουργούμε και στη ζωή, δεν θα κάναμε κάτι που εκπροσωπεί μόνο τον ένα. Δηλαδή σε μια κοινή σύμπραξη. Έχει ο καθένας την ταυτότητά του και προσπαθήσαμε να την εντάξουμε.
1: Εμένα αυτό που μου αρέσει όταν δημιουργούμε μαζί είναι ότι δεν θα είναι ποτέ ένα τραγούδι που θα ακούγαμε σε ένα solo δίσκο του Τίμου ή σε ένα solo δίσκο δικό μου. Mm-hmm. Όντως δηλαδή είναι σαν να δημιουργείται ένας κώδικας κοινός, το οποίο γίνεται τελείως, δεν είναι κάτι μελετημένο, ότι,
0: ναι.
1: Okay, ξέρεις, δεν είναι μια συγκεκριμένη συνταγή, απλά αυτό βγαίνει organically όταν δύο άνθρωποι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και δημιουργούν χρόνια μαζί.
2: Και επειδή δεν βγάζουμε ντουέτα κάθε μέρα, δηλαδή έχουμε βγάλει τρία,
0: okay,
2: και είναι κάθε ένα από αυτά είναι πολύ ξεχωριστό και το αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε τη δεδομένη στιγμή.
1: Ναι, και νομίζω ότι ψινόμαστε. Γιατί, okay, δεν είναι και λίγα. Έχουμε κάνει τρία ντουέτα. Εντάξει, μέσα σε.
2: Άνεμος, Μπάμπελ, ναι, και
1: ναι,
2: τώρα,
1: ναι,
2: Δευτέρα.
1: Μέσα σε 7 χρόνια. Αλλά για να μπούμε μαζί σε ένα τραγούδι, γιατί γράφουμε μαζί αρκετά τραγούδια, για να μπούμε μαζί σε ένα τραγούδι, νομίζω ότι θέλουμε και οι δύο να νιώθουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο, mm-hmm, για τα προηγούμενα. Mm-hmm. Οπότε αυτό νομίζω ήταν σίγουρα, νομίζω, από την τριάδα που έχουμε γράψει, που έχουμε κυκλοφορήσει σαν ντουέτ, ένα πιο pop τραγούδι, και σίγουρα είχε κάτι διαφορετικό από τα άλλα.
0: Οκ. Πάμε εδώ στο script, γιατί με ενημερώνουν από το control ότι...
2: Από το control, ναι. Πάμε.
0: Θέλω να μου πείτε τι γίνεται όταν έρχεται μια πραγματικά δύσκολη, αντικειμενικά κακή Δευτέρα για τον κάθε ένα από τους δύο. Πώς την αντιμετωπίζεις? Βαθιές εισπνοές.
1: Εγώ ειλικρινά, εγώ θέλω να, αν έχω την πολυτέλεια, να είμαι κουκουλωμένη στο κρεβάτι μου, να βάλω, δεν ξέρω, να δω κάποια ρομαντική κομεντή.
2: Εγώ
1: και να φάω.
2: Πραγματικά, όσο λίγο στερεοτυπικό και να ακούγεται αυτό, θέλω να βλέπω αγώνες ποδοσφαίρου, δηλαδή έτσι ανεβαίνω ψυχολογικά.
0: Οκ, okay, εντάξει. Είναι η Κατερίνα Ντούσκα και ο Λίον of Athens. Προσπαθώ εγώ να το λέω Λίον of Athens, γιατί εμείς οι Έλληνες το λέμε Λέον.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ προσπαθώ να το λέω σωστά, δυσκολεύομαι, θα τα καταφέρω. Λοιπόν, του πήρα το κινητό νωρίτερα και έψαχνα να βρω τι έχει στο Spotify του. Υπάρχει αυτό.

0: Harry Styles, Golden. Το πήραμε από την, από τη λίστα με τα tracks που αρέσουν πολύ στον Leon of Athens. Εδώ τα παιδιά είναι στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Κατερίνη Ντούσκα και Leon of Athens. Ή Κατερίνα, θα το λέω σωστά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γλυκά μου παιδιά, πόσο χαίρομαι που σας έχω σήμερα εδώ και μιλάμε για αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Δευτέρα. Αν η ζωή ήταν τελικά ταινία και ήταν Δευτέρα αυτό το τραγούδι τίτλων αρχής, τι είδους ταινία θα βλέπαμε?
1: Μια
0: ρομαντική κομεντή, κάτι εντελώς σουρεάλ, κάτι...
2: Εγώ θα έλεγα dramedy.
1: Ναι. Drama comedy.
0: Dramedy.
2: Ναι, drama comedy, ναι.
1: Drama comedy, δηλαδή.
2: Okay. Drama romantic comedy.
0: Okay, μου αρέσει. Συμφωνείς.
1: Και λίγο action θα βάζαμε μέσα όμως.
2: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί όχι.
1: Βίντεο, θα βάλω και στο βίντεο.
2: Γιατί όχι, και λίγο action, ναι.
0: Θέλω να σκεφτείτε να μας πείτε, για να βάλω και λίγο δουλειά έξω στα παιδιά, στην ομάδα, mm-hmm. αν έπρεπε ο ένας να ερμηνεύσει αποκλειστικά ένα παλιότερο τραγούδι του άλλου και να το κάνει δικό του, ποιο θα ήταν αυτό το τραγούδι? Για να σας δω.
2: Σίλε Sunshine.
1: Ή Better Love. Δεν ξέρω.
2: Είσαι σίγουρο ότι θα ήθελε να ειδικό τραγούδι το Sunshine? Θα ήθελα πολύ να ακούσω από το rendition. Όχι ότι το αγαπώ το Sunshine, απλά.
1: Θα μπορούσε να γίνει
2: και σε. Διάλεξα ένα super dance track.
1: Θα μπορούσε να γίνει και σε indie pop εκδοχή.
2: Ναι, άνετα όντως. Άνετα. Εγώ νομίζω θα πω. Καλά, μου είναι ακραία δύσκολη αυτή η ερώτηση, γιατί είμαι η νούμερο ένα φαν του Τίμου. Του Τίμου Λέοντα. Θα πω, νομίζω τώρα θα πω το τι είναι αυτό.
0: Okay. Mm-hmm. Είστε σίγουροι για τις απαντήσεις σας? Θα πρέπει να το κάνουμε σε λίγο.
2: Oh my God.
0: Εδώ ζωντανά στον αέρα. Όχι, εντάξει. Μπορεί και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Τι θα λέγατε σε κάποιον που αυτή τη στιγμή νιώθει ότι ζημιά τελείω τη μουντή Δευτέρα και ψάχνει το χρώμα, αυτό το χρώμα της ζωής? Τι θα του έλεγε για τον ψυχός, για τον...
1: Ότι είναι εκεί έξω. Αυτό λέει το κομμάτι βασικά. Ότι κάπου εκεί έξω είναι αυτό που θα τον την εμψυχώσει. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι... Γιατί δεν είναι να το περιορίσουμε μόνο σε άνθρωπο, μπορεί να είναι μια δραστηριότητα.
0: Okay.
2: Εγώ δεν θα πω έξω, εγώ θα πω μέσα.
1: Μέσα, ναι, ναι, εσωτερικά εννοείς.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται τρομερά να αγκαλιάσουν αυτό που πραγματικά θέλουν, επιθυμούν, είναι... Νομίζω είναι πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή στην κοινωνία. Νομίζω είναι ένας αγώνας για όλους μας.
0: Οκ, μ' αρέσει. Τη Δευτέρα λοιπόν. Mad Radio Exclusive.

0: Δευτέρα στο Mad Radio 106,2. Ωραίες οι Δευτέρες μας πλέον μουσικά. Ευχαριστούμε τον Λίωνο Βάθενς και την Κατερίν Ντούσκα που είναι εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Ρώτησα νωρίτερα ποιο τραγούδι του άλλου θα θέλατε να ερμηνεύσετε.
1: Να πούμε την ίδια.
0: Μου είπατε.
1: Εντάξει, εγώ είπα Sunshine.
0: Ναι, εσύ είπες Sunshine. Για να σε δω λοιπόν.
1: Πήγαινε μες στο ρεφρέν, μπορείς.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα θα σκάσω το...

0: Εντάξει, νόμιζα θα κοτέψει. Τελικά δεν κότεψε. Ωραίο.
1: Κότεψε. Δεν πήγε στην ψηλή οκτάβα.
2: Ναι, όχι κότεξε.
0: Ναι, αλλά.
2: Γιατί δεν το ακούω και δυνατά, οπότε το πήγα.
0: Το προσπάθησε όμως. Κάτι έκανε.
1: Εσύ, οκτάβα, okay.
0: Εσύ κυρία μου, για να σε δω.
1: Και εγώ θα πάω χαμηλή οκτάβα.

0: το τζαζίζει κιόλας.
1: Εντάξει. Συγγνώμη, δηλαδή τη το δίνω.
2: Δεν
1: συγγνώμη.
2: Ότι, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να τραγουδάμε προφανώς σε τονικότητες που δεν είναι
1: ναι, αλλά εσύ το πει. Συγγνώμη, το κέρδισε. η κυρία το παίρνει το βραβείο, συγγνώμη.
0: Καλά, εννοείται ότι δεν το συζητώ καν.
1: Άλλωστε, έχετε πάντα δίκιο. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας πιέζει η ροή του χρόνου. Και επιστρέφω αμέσως εδώ στο Mad Radio 106,2 με Κατερίνα Ντούσκα και Λίον Οβάθενς.
0: Εμείς μένουμε live.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη κατέρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας. Μετά την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυρκαγιά σε οχηματογωγό πλοίο εν πλώ με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 28 άτομα του πληρώματος και ένας επιβάτης. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Απίφθινε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν. Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνέλήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Radio. Mad Radio Exclusive.

0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 κυκλοφορεί όχι Παρασκευή όπως όλα τα τραγούδια. Κυκλοφορεί την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Δευτέρα, βέβαια.
0: Δευτέρα 28.
2: Έχει την ειδική της η Δευτέρα.
0: Έχουμε ραντεβού. Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά, συγγνώμη, έτσι καθίστε να μπούμε στο ντους μαζί. Λοιπόν, άνοιξα το ντους. Πείτε μου, τι τραγουδάτε στο ντους. Κάτσε να το βάλω πιο ζεστά. Τι τραγουδάτε ρε παιδιά στο ντους, για πείτε μου. Μην μου πείτε τη Δευτέρα, είναι τσίζι η απάντηση.
2: Όχι, βέβαια, είπαμε. Αυτό είναι ανομαλία, θεωρώ, τα ουρανικά τραγούδια στο σπίτι σου.
1: Εγώ πιάνω και...
0: Πιάνω στον ντους.
1: Κυρία Ελληνίδου πιάνω.
0: Αν νόμιζα πιάνω, παίζει πιάνω στον ντους και λέω εντάξει.
2: Εγώ έχω πράγματα που αγαπώ πολύ. Billie Eilish, James Blake, Rosalía.
0: Τέλεια.
2: Τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε.
1: Υπάρχει ένα χάσμα.
2: Υπάρχει ένα μικρό χάσμα.
0: Θέλω να μου στείλετε ένα ηχητικό κάποια στιγμή. Πείτε μου, οκ, η Δευτέρα είναι.
1: Ναι, με γουστάρει.
0: Κάτσε να πάρω.
2: Where's my husband?
0: Οκ. Κάτσε να πάρω λοιπόν την κυρία Ελληνίδα στο τηλέφωνο. Λοιπόν, για πείτε μου, η Δευτέρα είναι μόνο η αρχή. Περιμένουμε άλλε. Είναι η τρίτη αρχή. Να περιμένουμε άλλες...
1: τρίτη
0: συνεργασία. Περιμένουμε και άλλα κοινά tracks. Να περιμένουμε ίσως κάτι πιο ολοκληρωμένο.
2: Εγώ το έχω πει ότι αν υπάρξει επόμενο, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο project.
1: Ναι, νομίζω ότι αν
2: θα πρέπει να κάνουμε μπάντα κανονική πλέον.
1: Αν κάνουμε άλλο, θα κάνουμε ένα EP μαζί, ένα κανονικό EP.
0: Άρα δεν έχετε, δεν είναι έτοιμο το υλικό στο τρίτο σιρτάρι και θα περιμένουμε.
1: Όχι, εγώ βγάζω δίσκο δικό μου.
0: Οκ.
1: Το Μάρτιο και η Κατερίνα βγάζει.
2: Δεν θα πω, αλλά πολύ σύντομα. Δικό μου.
0: Παραλίγο να το ξεφύγει.
2: Θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.
0: Παραλίγο να βγάλουμε το αποκλειστικό.
1: Πραγματικά.
0: Ήταν εδώ, στην άκρη της γλώσσας του. Τον είδα, εγώ πήγα. Εντάξει, ωραία. Περιμένουμε λοιπόν την δισκογραφική σου δουλειά τον Μάρτιο και κάποια έκπληξη κάποια στιγμή από την Κατερίνα. Περιμένουμε.
1: Έχω live στο Πλακάζ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
0: Τέλεια.
1: Και για άλλο ένα Σάββατο, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Κάτσε που... να το μισώ να το γράψω εδώ στο ημερολόγιο.
1: Για
0: γράφω
1: για αυτό και
0: εδώ,
1: θα
0: είμαστε.
1: Θα είναι πολύ φίλοι μου, πολύ αγαπημένοι φίλοι μου guests. Και φυσικά θα κλείσουμε.
0: Φαντάζομαι με... Κατερίνα.
2: σίγουρα θα παίχθηκε η Δευτέρα officially.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Ωραία, άρα Σάββατο 3 Οκτωβρίου Κλακάς και Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Και Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Ωραία, τέλεια. Προπολίσεις, εισιτήρια και τα λοιπά, αυτά όλα θα τα βρούμε εκεί ψάχνοντας
1: Κλακάς. Στα
0: social σου, τέλεια. Παντού,
1: ναι.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Είσαι φανταστικός. Εγώ δεν είμαι καθόλου του πρωιού. Όχι ότι είναι και πρωί-πρωί, αλλά δεν θέλω το χρόνο μου και είσαι...
1: Σε ακούμε και γενικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Ωραία, καθίστε ρε παιδιά, αφού μου λέτε τέτοια ωραία πράγματα, έλατε να πούμε κι άλλα. Τι κάνετε, πώς είναι το πρωινό.
1: Ήρθες και στο ντους μαζί μας.
0: Λοιπόν,
1: πλέον είσαι οικογένεια.
0: Για πείτε μου, μπέργκερ ή σουβλάκι ή πίτσα.
2: All of the above. All of the above.
1: Όλα.
0: Smash ή παραδοσιακό.
2: Smash.
0: Οκ.
1: Smash, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και υπάρχει και συγκεκριμένο τώρα, να μην κάνουμε διαφήμιση εδώ πέρα.
0: Μισό λεπτό να κλείσω τα μικρόφωνα μου τα πίσω φέρ, γιατί εγώ όπως καταλαβαίνετε με τα φαγητά έχω λίγο αυτό το... Είστε των μετακινήσεων γενικά, αυτοκίνητο, συγκοινωνίες, πώς πάτε, τι κάνετε, πώς είναι
1: εγώ τώρα. Εγώ οδηγώ.
0: Okay. Εσύ είσαι πριγκίπισσα.
2: Με οδηγεί.
0: Τέλειο, είναι καταπληκτικό.
2: Passenger princess.
0: Τέλειο. Ναι. Τα αγγλικά σας γιατί είναι τόσο καλά.
2: Εγώ είμαι Ελληνοκαναδί, οπότε...
0: Tu parles français aussi?
2: Oui, je parle un peu. Non, je parle français, je suis...
1: Je parle français
2: je suis
1: aussi. Un peu. Αλλά ήμουν ανεπίδεκτος. Έχω μάθει κάποια.
2: Moi, je suis Montréalaise québécoise, alors...
0: Ah, je parle français, d'accord.
2: Assez bien.
0: Et toi, pourquoi tu parles français?
1: Parce que.
0: Ο διευθυντής του σταθμού έχει τρακάρει στο αυτοκίνητο. Πήγαινε και μ' άκουγε και ξαφνικά γύρισε όλα στα γαλλικά και σου λέει τι έγινε. Εσύ μιλάς για άλλους λόγους γαλλικά.
1: Je comprends un petit peu.
0: Ωραία.
1: J'écoute, mais je parle pas.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, λέει, ακούω, αλλά δεν πολύ μιλάω. Το είπε. Με τεμποδίων, αλλά το. Πολύ
1: εσύ,
0: καλά.
1: Εσύ πώς μιλάς.
0: Εγώ είμαι Ελληνογάλλος.
1: Α, είσαι Ελληνογάλλος.
0: Και ήμουν σε γαλλικό σχολείο, οπότε ήταν μητρική τα γαλλικά.
1: Τέλεια.
0: Αλλά έχω να μιλήσω 20 χρόνια. Αλλά αν βρω ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Και ο Κακάο Ροξ, ο φίλος μας, ο ζωγράφος, αν το ξέρεις, είναι και αυτός Ελληνογάλλος.
0: Οκ, okay, τέλεια. Υπέροχα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθατε, που μπήκαμε μαζί στο ντους, που ακούσαμε το τραγούδι σας πολλές φορές. Δεν θα το βάλω ξανά γιατί το κρατάω για το κλείσιμο της εκπομπής. Σε λιγάκι έχω να κάνω και κάποιες κληρώσεις και κάποια άλλα διαδικαστικά εδώ του σταθμού. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε εμείς.
0: Ραντεβού στο Κλακάζ, Σάββατο 3 και Σάββατο 10.
1: Τέλεια. Τέλεια. Σας περιμένουμε.
0: Τζο τώρα, End of Beginning εδώ στο Mad Radio 106,2. Μια ευχάριστη μουσική έκπληξη. Η Κατερίνα Ντούσκα και ο Leon of Athens.

0: Bugle Soul, το Jamaican Bam Bam, εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Σας έχω πει ότι η Ευαγγελία παρουσίασε το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στην σκηνή του Vogue Club Athens 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop θα συναντήσει ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special guests έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com. Εννοείται ότι έχετε δηλώσει όλη την εβδομάδα συμμετοχή για meet and greet με την Ευαγγελία, για acoustic performance, για private listening, ακυκλοφόρητης μουσικής, για υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικά παρέα flower clips, early access στο merchandise και special εκπλήξεις. Όλη την εβδομάδα μπαίνατε στην κλήρωση για την πολύ premium αυτή εμπειρία και έχει έρθει η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Παρακαλώ από το control να με βοηθήσετε. Θέλω να μου πείτε έναν αριθμό από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 324.
1: Θα πω το 1.
0: Το 1. Πολύ ωραία. Είναι η ελπίδα. Το επώνυμο ξεκινάει από σίγμα και το κινητό τελειώνει σε 9.13. Ελπίδα, συγχαρητήρια. Θα σε καλέσουμε από την γραμματεία και θα σου πούμε τα περαιτέρω. Μείνετε εδώ στο Mad Radio 106,2 γιατί έρχονται. Γιάννης Χατζηγεωργίου στη 1, Faye Vocus στις 4, Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στις 6, Δάφνη Καραβοκύρη στις 9. Radio.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας!
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
10: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
11: Και non-stop party.
10: Fusion cuisine and sushi.
11: Fusion cuisine and sushi.
10: Guest DJs.
11: Guest DJs.
10: Artistic dance shows.
11: Artistic dance shows.
10: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Παρασκευή έχουμε μουσική, debate, Madflix, προτάσεις ημέρας, tech apps, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά θα τα συναντήσεις εδώ. Όλα αυτά στο...
0: Mad Radio 106,2.

Μπάδι λέμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Παρασκευή σήμερα. Περιμένω πως και πως το Σαββατοκύριακο. Όχι μόνο για να ξεκουραστώ, αλλά γιατί τι σου έρχεται το Σαββατοκύριακο. Η Αθήνα ξυπνάει με καφέ. Όχι όπως πάντα, ξυπνάει μέσα στον καφέ. Γιατί έρχεται το Athens Coffee Fest 2026, που επιστρέφει και φέτος και ξεχωρίζει για πάρα πολλούς λόγους. 10 χρόνια τώρα παρουσίας. Και έχει τρία στοιχεία που αξίζει να ξέρεις. Πρώτον, μιλάμε για το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα, που έχει καθιερωθεί στην Αθήνα, μιας και είναι μία από τις specialty coffee areas της Ευρώπης. Δεύτερον, εκεί θα βρεις πάνω από 200 premium brands με χαρμάνια όπως Γουατεμάλα, Αιθιόπια, Τζαμάικα και Βιετνάμ. Τρίτον, θα βρεις και μεγάλους μπαρίστες, όπου γίνεται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εκεί. Άρα δεν μιλάμε απλώς για καφέ, μιλάμε για ένα τρίμερο που η Αθήνα μυρίζει εσπρέσο από την κορφή ως τα νύχια.

0: Το βρικόλακα. Αυτό λέμε εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Αυτό είναι το ραντεβού μας, παιδιά. Σε λίγο έρχεται εδώ ένας κυνηγός επικηρυγμένων. Ένα μικρό πλάσμα που έχει κατακτήσει το ίντερνετ και μια αποστολή που μας ταξιδεύει σε ένα γαλαξία far, far away. Αλλά αν θες τώρα να μ' ακούσει από το σπίτι από τη δουλειά, αλλά δεν έχεις ραδιόφωνο, μην πανικοβάλλεσαι. Μπες στο madradio.gr και άκουμε ακριβώς με την ίδια ενέργεια. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb. Δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη κατέρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στη συμβολή με τη λεωφόρα Αμαλίας. Μετά την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυρκαγιά σε οχηματογωγό πλοίο εν πλώ με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 28 άτομα του πληρώματος και ένας επιβάτης. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Απίθυνε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν. Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνέλήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: εφαρμόσεις Next Generation EU.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τι έγινε?
3: Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
0: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα.
5: 14ο

Lost Fire, και αυτό το κομμάτι πραγματικά με ταξιδεύει σε άλλον γαλαξία και δεν το είπα καθόλου τυχαία. Γιατί ένας κυνηγός επικηρυγμένων, ένα μικρό πλάσμα που έχει κατακτήσει το ίντερνετ και όχι μόνο, και μια αποστολή που μας ταξιδεύει σε ένα γαλαξία far far away, μας δείχνει έναν ορίζοντα για το Star Wars. Και δεν είναι άλλη ταινία από το The Mandalorian and Grogu. Καλά κατάλαβες, ώρα για Madflix σήμερα, και έχουμε τη μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή που είναι στο Disney Plus. Η ιστορία μας πάει σε μια νέα εποχή της Νέας Δημοκρατίας, και δεν μιλάω για την κυβέρνηση εννοείται, μιλάω καθαρά για το Star Wars, όπου ο Ντίν Τζάριν και ο μικρός του μαθητής αναλαμβάνουν μια επικίνδυνη αποστολή μέσα σε ένα γαλαξία γεμάτο από μινάρια της αυτοκρατορίας. Μόνο που εδώ δεν μετράει μόνο η δράση, μετράει και ο δεσμός ανάμεσα σε έναν σιωπηλό πολεμιστή και ένα πλάσμα που λέει ελάχιστα αλλά κλέβει την παράσταση. Το The Mandalorian and Grogu δεν σου λέει May the Force be with you, σου λέει πάρε το παιδί σου και δες την ταινία ανεπιφύλακτα.

0: μαζί μου. My New Religion εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πολλά συμβαίνουν εδώ στο Mad, να ξέρεις, και στο TikTok, γιατί το Nix Drop Season 2 ξεκίνησε και στο πρώτο bootcamp γνωρίσαμε τον George, την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και τον Jesus. Πόσο μου αρέσει αυτό το όνομα, Jesus, τρελαίνομαι. Τρεις φωνές πάντως που ανέβηκαν πάνω στη σκηνή, αλλά μόνο δύο πέρασαν στην επόμενη φάση. Και θέλω να μου πεις εσύ, ποια φωνή ξεχώρισες περισσότερο? Συμφωνείς με τους Jazzies, τους Κριτές, τη Λίλα και το Σταβέντο, που αποφάσισαν να κρατήσουν αυτούς τους δύο? Δεν ξέρω. Στείλω μου την άποψή σου στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Επαναλαμβάνω, 6936646656. Το επεισόδιο, να ξέρεις, πάντως προβάλλεται και στο YouTube, έτσι για να φρεσκάζει τη μνήμη σου. Και κάθε Τρίτη στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube του MAD και στις 8 MAD TV. Το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup, και αυτό το δείχνει με κάθε τρόπο.
1: MAD Radio 106,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
13: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: ωραία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε.
3: Στρούμφα. Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη η βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα. Μπήκαμε με το κεφάλι. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2. 1 με 4 Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σε λίγο έχουμε προτάσεις της ημέρας, διαγωνισμούς και τη γυναίκα της ημέρας για να ξέρεις πού θα πεις τα χρόνια σου πολλά, έτσι. Να μην μπερδευτείς. Όλα αυτά εδώ. Όλα αυτά στο.
1: Το 6,2.

Love. Και θέλω να σε ρωτήσω, όταν ένα γυμναστήριο δεν σηκώνει μόνο βάρη, αλλά και ολόκληρη κοινωνική σύγκρουση, τι συμβαίνει πραγματικά? Λοιπόν, θα το μάθεις, γιατί αυτή είναι η πρόταση της ημέρας μου. Πάμε θέατρο και συγκεκριμένα deadlift άρση θανάτου στο θέατρο εμπορικών. Η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει με μια αιχμηρή πολιτική κωμωδία, όπου ένα παλιό συνοικιακό γυμναστήριο, το deadlift, βλέπει απέναντί του να ανοίγει ξαφνικά ένα νέο γυμναστήριο, μια λυσίδα, το Zenith. Και κάπου εκεί ξεκινάει και η σύγκρουση. Παλιός κόσμος απέναντι στο νέο, μικρή κλίμακα απέναντι σε ανάπτυξη, προσωπική αξιοπρέπεια απέναντι σε συμφέροντα, με γρήγορο ρυθμό, σαρκασμό και ζωντανή μουσική. Είναι μια ιστορία που ακροβατεί ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό. Άρα δεν πας απλώς να δεις μια παράσταση, πας να δεις τελικά ποιος θα σηκώσει το βάρος της ευθύνης. Θα το πω στα ελληνικά, το βάρος της ευθύνης.

Και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες απανταχού που έχουν γενέθλια, γιορτή σήμερα. Γιατί ήρθε η ώρα για τη γυναίκα της ημέρας. Και σήμερα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη από την Ροζαλία που έχει σήμερα τα γενέθλιά της και κλείνει τα 34 αυτό το λαμπερό κορίτσι. Μια καλλιτέχνηδα που απέδειξε ότι η παράδοση μπορεί να γίνει παγκόσμια όταν τη συναντάει κανείς και της δίνει θάρρος και αλλαγή. Στα 17 της έπαθε... Άκουσε τώρα, μια ζημιά στις φωνητικές χορδές, έκανε χειρουργείο και έμεινε σε απόλυτη σιωπή για έναν ολόκληρο χρόνο, φοβισμένο ότι δεν θα ξανατραγουδήσει ποτέ. Και όμως τελικά επέστρεψε. Το άλμπουμ της την έκανε παγκόσμια στάρ, το El Mal Querer, που ήταν μάλιστα και η πανεπιστημιακή της διατριβή. Απίστευτο, ελπίζω να πήρε δεκάρι τουλάχιστον, έτσι. Στα 15 της αυτό το λαμπερό κορίτσι πήγε και σε talent show, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν πέρασε, αλλά δεν σταμάτησε εκεί και αργότερα έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε δύο φορές το Album of the Year Latin Grammy. Γιατί κάποιες γυναίκες δεν ακολουθούν το δρόμο, το ξαναγράφουν με την φωνή τους. Και θέλω να πω και επίσης χρόνια πολλά στη Μανουλίτσα μου σήμερα που έχει τα γενέθλιά της, δεν θα πω πόσο χρόνο είσαι μαμά, αλλά είδες, γιορτάζεις μαζί με τη Ροζάλια, να τα χαίρεστε, θα κάνουμε μαζί παρτάκι.

0: Λίβιον και τι σου έχω εδώ στο Mad Radio 106,2. Σου έχω σε πολύ λίγο τον νικητή για το διαγωνισμό της Ευαγγελίας. Ναι, ναι, ναι, καλά κατάλαβες. Αλλά πριν από αυτό έχουμε ένα application που δεν είναι απλώς γονικός έλεγχος, είναι φρουρός, ψηφιακός φρουρός και μην πω και τι άλλο είναι. Τέλος πάντων θα σου πω και για αυτό το application. Αλλά πριν από όλα αυτά, ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα, θέλω να ξέρεις, από τις 28 στις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα. Έρχεται το δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υποδέχονται θέαμα και συγκινήσεις. Είναι ένα τρίμερο γεμάτο δράσεις και εκπλήξεις και το καλύτερο είναι είσοδος δωρεάν. Ωραίες αγώνων 5 με 8. Μείνε εδώ για να τα μαθαίνεις όλα. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα έρχονται τα νέα σου από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολύ ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη κατέρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας. Μετά την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Πυρκαγιά σε οχηματογωγό πλοίο Ενπλό με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επιβαίνουν 28 άτομα του πληρώματος και ένας επιβάτης. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Απίφθινε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε.

0: Σε τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό, την Ουκρανία και το Σουδάν. Η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνέλήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές σε κινητοποίηση που έγινε κοντά στην έδρα του ΟΗΕ λίγο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr. K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

την Γκαμπριέλα και από την Γκαμπριέλα θα πάμε σε μια εφαρμογή που δεν είναι απλά αγωνικός έλεγχος, είναι ψηφιακός φρουρός, έτσι. Βλέπει το παιδί σου, το παρακολουθεί 100% σαν σπίουνος. Πού πάει, τι κάνει στο ίντερνετ, τα πάντα. Αυτό φυσικά στο Up in the Vibe λέγεται Custodio. Το Custodio είναι μια εφαρμογή parent control που τις έχουν βάλει έτσι στο περιτύλιγμα ότι βοηθάει τους γονείς να προστατεύει τα παιδιά στο ίντερνετ. Αλλά εντάξει, είναι λίγο σπιούνος. Πώς να το κάνουμε, φιλτράρει ακατάλληλες ιστοσελίδες, βάζει χρονικό όριο στην οθόνη. Αυτό εντάξει είναι σημαντικό. Μπλοκάρει εφαρμογές και δείχνει διαδραστικά τι κάνει το παιδί στα social media και στο YouTube. Έχει επίσης GPS για να δεις αν το παιδί σου τελικά πήγε σχολείο ή όχι. Αλλά εντάξει, το Custodio για μένα δεν αντικαθιστά τη συζήτηση που πρέπει να κάνεις εσύ με το παιδί σου. Γιατί πιο σημαντικό είναι να κάνεις συζήτηση, να κάνει τα λάθη του. Γιατί εντάξει, μην είμαστε και σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον πια. Είναι σημαντικό το παιδί να κάνει λάθη για να μάθει, όπως λένε. Αλλά θέλω και την γνώμη και την άποψή σου. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Σε λίγο, να ξέρεις, έρχεται και ο μεγάλος μας διαγωνισμός για να δούμε τελικά ποιος θα πάρει αυτά τα VIP εισιτήρια για το live της Ευαγγελίας. Για να δούμε.

0: Talk to you και για σένα θα μιλήσω σήμερα. Για σένα που θες να πας στο live της Ευαγγελίας και να περάσεις υπέροχα. Vogue Club Athens, 4 Οκτωβρίου είναι το ραντεβού μας. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ειδήσεις της Ευαγγελίας με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special guest εκπλήξεις. Περισσότερα βέβαια θα βρεις στο more.com. Εμείς είμαστε χορηγοί επικοινωνία στο MAD και το MAD Radio 106,2. Είναι χορηγοί επικοινωνία που σου δίνουν μια διπλή VIP πρόσκληση. Και ήρθε η ώρα να δούμε ποιος ή ποια θα είναι η νικήτριά μας. Ηχητικό εφέ. Δεν έχω ηχητικό εφέ, οπότε το κάνω με τη γλώσσα. Τι να κάνω τώρα. Και ο νικητής η νικήτρια είναι. Έχεις αγωνία, ε. Σκούρου Αναστασία. Συγχαρητήρια, Σκούρου Αναστασία. Με τηλέφωνο που τελειώνει σε 913 είσαι η μεγάλη μας νικήτρια. Σε λίγο θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Εμείς συνεχίζουμε με μουσικάρες εδώ στο Mad Radio 106,2. Δυνάμωσε την έντασή σου να περάσουμε υπέροχα την επόμενη μας ώρα.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πέθανε!
6: Ποιος? Η αισθητικός!
5: Εντελώς!
7: Εντελώς!
5: Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
8: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
7: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε.
9: Το πτώμα.
5: Τον καζόν.
10: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστης.
5: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 μία με 4 Δευτέρα με Παρασκευή και θα σου πω ένα μεγάλο λάθος, ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανα. Να κλείσω θέση σε αυτή την παραστασάρα, γιατί εντάξει, μιλάμε για φοβερή παράσταση, μαύρη κωμωδία. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της και να πάω μαζί με τη γυναίκα μου. Θα πάω βασικά μαζί με τη γυναίκα μου. Δεν ξέρω πόσο λάθος θα είναι αυτό, αλλά τώρα με τον τίτλο καταλαβαίνεις.

James, Mr. Know It All, εδώ στο Mad Radio 106,2. Φοβερή παράσταση έρχεται. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, εμβληματική μαύρη κωμωδία, στη σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, συνεχίζει το θέατρο Βεάκι για λίγες μόνο παραστάσεις Σάββατο και Κυριακή. Ένα εκρηκτικό τρίγωνο με Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλληνα Χαραλαμπούδη. Άκου τώρα πλοκή που θα πάω εγώ το κορίτσι μου εκεί. Κατάλαβες τώρα. Μετά οι συζητήσεις θα πάνε αλλού. Θα πάμε μέχρι το βράδυ. Συζητάμε τις 5 ώρα το πρωί. Ένας άντρας αφήνει τη σύζυγό του για μια νεότερη γυναίκα. Άρα η πρώτη ερώτηση που θα μου κάνει σίγουρα το κορίτσι μου είναι: θα με άφηνες για μια νεότερη αν μεγαλώσω? Μετά, όταν όμως διαπιστώνει, αυτό είναι το σίγουρο τώρα, όταν όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της δεν ικανοποιεί το στομάχι του και την ψυχή του, επιστρέφει στην πρώην του. Άρα θα πει: ναι, αλλά εγώ μαγειρεύω όπως μαγειρεύω και μαγειρεύω πολύ καλά, αλλά αν εσύ τώρα βρεις και τελικά τι θα κάνεις, θα επιστρέψεις κι εσύ, τι θα γίνει? Αρχικά θα τη πω ότι δεν ξέρω, δεν νομίζω να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά ξέρεις, κλασικά θα πάει η συζήτηση μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Και τέλος πάντων, για να μην σου λέω άλλα δικά μου, η ερώτηση είναι της παράστασης: τι σερβίρει όμως μια απατημένη γυναίκα στον άπιστο σύζυγο? Θα το μάθουμε. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της αξίζει να το δεις στο θέατρο Βεάκι. Μια παράσταση εκρηκτική, φοβερή. Το ΜΑΤ και το ΜΑΤ Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας.

Rain Dance και κάποιοι χορεύουν στη βροχή. Άλλοι παλεύουν στη βροχή σαν τον Νίο στο Matrix. Λοιπόν, αν θες να γίνεις σαν τον Νίο στο Matrix, σου έχω τη λύση. Fighters, Αθανασόπουλος, η νέα σεζόν ξεκίνησε. Έλα στον κόσμο του Fighters, Αθανασόπουλος, γιατί αυτή η ηγετική ομάδα με kickboxing και boxing είναι εδώ για σένα. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές, άρα δεν έχουμε δικαιολογία. Σίγουρα κάπου κοντά σου θα είναι να εξασφαλίσει τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τώρα, τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά γίνονται στο τηλέφωνο 210-20-25-040. Μιλάμε τώρα για 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές και την δική σου δύναμη.

Υπέροχο κομμάτι σε ταξιδεύει εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Έχουμε άλλο ένα μισάωρο μαζί. Και καθώς έτσι ταξιδεύω με το τραγούδι αυτό, πηγαίνω στην παιδική μου ηλικία, όπου λάτρευα πάρα πολύ να βλέπω την ταινία Jurassic Park, το πρώτο του Steven Spielberg, να βλέπω τους δεινόσαυρους. Τρελαινόμουν πραγματικά για τους δεινόσαυρους. Και σκέφτομαι πόσο ωραίο είναι ένα παιδί να βλέπει έναν τεράστιο δεινόσαυρο από κοντά. Και αυτό μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή που σου κου, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αλλά και 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Και θα συμβεί όλο αυτό στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Ένα φαντασμαγορικό τριήμερο που μπορείς να γνωρίσεις από κοντά

0: έναν σπινόταυρο, έναν καρνόταυρο.
1: Τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχνών εγκλωβισμένους στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στις 7.30 το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν εκοφαντική, ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίρια σε ακτίνα 100 μέτρων. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όπου άρπαξε φωτιά εν πλώ οχηματαγωγό πλοίο. Σώοι 29 επιβάτες, σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή του καραβιού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται νέα κακοκαιρία. Χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι Cleveland της Taylor Swift, αφιερωμένο στο σύζυγό της Travis Kelce, με στίχους που αναφέρονται στη σχέση τους και στο γάμο τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
0: Και για να συνεχίσω έτσι, εννοείται ότι μπορείς να γνωρίσεις εκεί ένα σπινόσαυρο, ένα καρνόταυρο. Πολύ παιχνίδι face painting για όλη την οικογένεια είναι μοναδικά. Volta Fan Park στο Avenue Mall είναι αυτό το πουσουκού και θα περάσουμε μοναδικά, και το επόμενο πουσουκού εννοείται. Θα περάσουμε τέλεια, ελάτε όσοι λατρεύετε τους δεινόσαυρους.

Μην πει και πόσο ωραίο να είσαι κομμάτι τόσο μεγάλων τραγουδιών. Να είσαι ο στιχουργός του, για παράδειγμα. Και δεν είναι καθόλου άστοχο το παράδειγμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί τα σεμινάρια στιχουργικής Lyric Days που έχουν την υποστήριξη του ΜΑΤ σε ταξιδεύουν Μύκονο. Από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studio. Εμβληματικό στούντιο τώρα, έτσι. Όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πολύ, έχω να το λέω αυτό. Μπες τώρα στο Instagram του MAD κατ' Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη δική σου, το δικό σου τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο, με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις, όλα αυτά καλυμμένα. Τι άλλο θέλεις πραγματικά, τι άλλο θέλεις.

Bring Up That Hill, και το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω αυτό το κομμάτι είναι Stranger Things, με την νέα σεζόν animation που βλέπουμε στο Netflix να έρχεται με έναν χαρακτήρα τον οποίο μου θυμίζει λίγο Scooby-Doo, μου θυμίζει έτσι Paranormal Activities και άλλα, αλλά δεν μου βγάζει τόσο μαγεία όσο το Stranger Things 1, έχω ακόμα να το λέω. Και όλο αυτό βέβαια σε μια φιλοδοξία του να έχει αυτό το στοιχείο του back to school. Και μέσα στο back to school, back to work, back to reality, ερχόμαστε εμείς εδώ στο Mad, και στο Mad Radio 106.2 και σου λέμε back to glam, γιατί προσθέτουμε κάποια διαμαντάκια. Αυτή είναι η νέα μας σεζόν, έτσι ξεκινάμε δυναμικά όπως πάντα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την άλλη εβδομάδα, 1 με 4, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Mad Radio 106.2. Σε λίγο έρχεται Faye Voku που τη λατρεύω. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και Δάφνη Καραβοκύρη, 9 με 12. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Θέματα.
2: Και λεφτά,
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, hello, Φεύγω στο μικρόφωνο. 2 λεπτά μετά τις 4 στο Mad Radio και σήμερα, εκτός ότι είναι Παρασκευή, έχουμε και κλήρωση, μεγάλη κλήρωση για την Ευαγγελία που παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens. Προλαβαίνεις να πάρεις τηλέφωνο στο 210-6665-669 για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής. Βιάσου, βιάσου!
0: Mad Radio 106,2.

Λόκο, λόκο, έχει τρελαθεί το διαδίκτυο με τους χρήστες να δημιουργούν συνθέσεις πολλαπλών καρέ ή πλεγμάτων για να καταγράψουν στιγμές μέσα σε μία μέρα. Διαδραστικές αναρτήσεις τύπου επίλεξε ένα emoji. Αναρτήσεις που καλούν τους χρήστες να επιλέξουν ένα emoji για να αποκαλύψουν έναν προορισμό για το Σαββατοκύριακο ή μία προσωπική πρόβλεψη για το μέλλον. Τύπου Κάτια Νεκταρίου. Άρα θα μας λέει τα ταρό με emojis. Θα το κάνετε quiz αυτό στα social. Τι λέει το μέλλον σου για σένα? Βάλε μια φατσούλα που κλαίει. Μια φατσούλα που κάνει με το. Μια φατσούλα που είναι παγωμένη. Μια φατσούλα που έχει αστεράκια στα μάτια. Ε? Δεν σ' άρεζε εσένα? Σ' άρεζε. Και από την τρέλα πάμε στη νέα θρησκεία της Bebe Rexha και των Faithless. Και εδώ δυναμώνουμε αρκετά. Αρκετά είπα, έτσι.

πάουσα. Μαγνήτης είναι, ρε παιδί μου, αυτό το μπάσκετ. Και έρχεται αρκετό τώρα. Εχθές είχαμε Παναθηναϊκό, είχαμε Ολυμπιακό. Καλά, είχαμε και Εθνική στο ποδόσφαιρο, η οποία, εντάξει, με 8 υπογλώσσια τον έβλεπε στον αγώνα. Στο 95. Εντάξει, ρε παιδιά, είστε παιχτούρες, δε. Επίσης έχουμε ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που έρχεται στην Αθήνα. Από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena, στο Βύρονα, το δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τριήμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις με είσοδο ελεύθερη. Οι ώρες των αγώνων είναι στις 5 το απόγευμα και στις 8. Το Mad Radio φυσικά θα δώσει εκεί το παρόν. Mad Radio 106,2 ζωντανά την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 4 με την ομιλούσα. Μέχρι τις 8, 6 με 8, Πέτρος και Κατερίνα, be there. Θα δίνουμε τον παλμό του Athens Cup ζωντανά. Και σας περιμένουμε όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι. Να είστε εκεί.

0: τέτοια μουσική. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία σου, γιατί το σεμινάριο Lyric Days, που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ, ταξιδεύει στην Μύκονο 2 με 4 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί, συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, και το ΜΑΤ σε στέλνει εκεί. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να δηλώσεις συμμετοχή είναι να μπεις στο Insta του ΜΑΤ TV, να ακολουθήσεις τα βήματα του giveaway και να διεκδικήσεις τη θέση σου για το τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις. Καλημένα. Επιστρέφοντας από το στούντιο του newsbomb.gr, θα μάθεις ποιο μικροσκοπικό ζώο έχει περισσότερα δόντια από έναν καρχαρία.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχνών εγκλωβισμένους στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στις 7.30 το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν εκοφαντική, ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίρια σε ακτίνα 100 μέτρων. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όπου άρπαξε φωτιά εν πλώ οχηματαγωγό πλοίο. Σώοι 29 επιβάτες, σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή του καραβιού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται νέα κακοκαιρία. Χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι Cleveland της Taylor Swift, αφιερωμένο στο σύζυγό της Travis Kelce, με στίχους που αναφέρονται στη σχέση τους και στο γάμο τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
9: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το MAD Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

αυτή την ένταση εν ώψη Σαββατοκύριακου, αλλά Παρασκευή τώρα, 5 παρά 20, έχει ήδη ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο για τους περισσότερους από εμάς, τουλάχιστον νοερά. Θέλω τώρα να σου δώσω δύο tips που θα βοηθήσουν εσένα να είσαι πιο οικολόγος, βρε παιδί μου, να βοηθήσεις λίγο παραπάνω το περιβάλλον στην καθημερινότητά σου. Ξέρεις τώρα όλα αυτά τα διαφημιστικά που περνάνε και αφήνουν στις πόρτες των πολυκατοικιών κτλ. Μπορείς να τυπώσεις ένα χαρτί που να γράφει «Όχι διαφημιστικά έντυπα». Θα γλιτώσεις τόνους χαρτιού που κατελούν κατευθείαν στα σκουπίδια χωρίς να διαβάσει κανείς. Βέβαια, απ' την άλλη, αυτό δεν εξασφαλίζει ότι αυτός που θέλει να αφήσει τα έντυπα δεν θα τα αφήσει. Αλλά εσύ τουλάχιστον έχεις τη συνείδησή σου καθαρή. Βέβαια, αυτή η πρακτική έχει αρχίσει και εφαρμόζεται σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα ακόμα είναι να ενεργοποιήσεις το e-billing. Η ηλεκτρονική λογαριασμή, λοιπόν, ενεργοποίησε την ηλεκτρονική αποστολή για όλους τους λογαριασμούς, ρεύμα, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, τράπεζες, για να σταματήσει η άσκοπη εκτύπωση και αποστολή φακέλων. Αυτό ακόμα δυστυχώς δεν το εφαρμόζουν όλοι. Πού θα πάει όμως, θα γίνει και αυτό συνήθεια. Τι θα ακούσουμε τώρα? Ρυθμικά συνεχίζουμε για του λόγου το αληθές. Έτσι. Ρύθμο. Mad Radio 106,2.

0: Leon of Athens, Κατερίνα Ντούσκα. Ο Τιμολέοντας και η Κατερίνα. Ναι, το έμαθα εγώ γιατί άκουσα την εκπομπή του Γιάννη και τη συνέντευξη που δώσαν τα παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα της άχρηστης πληροφορίας της ημέρας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα σου πω ότι υπάρχει ένα μικροσκοπικό ζώο που όμως έχει περισσότερα δόντια από έναν καρχαρία. Τα σαλιγκάρια λοιπόν έχουν περισσότερα δόντια από έναν καρχαρία. Έχουν την ράντουλα, ένα όργανο που έχουν κυρίως τα μαλάκια όπως τα σαλιγκάρια και χρησιμοποιείται για να ξύνουν και να συλλέγουν την τροφή τους. Τα δόντια αυτά είναι φτιαγμένα από χιτίνι και με τον καιρό χαλάνε και πέφτουν, αλλά στη θέση τους φυτρώνουν καινούρια. Πρακτικό πολύ αν σκεφτεί κανείς πόσο κοστίζει ένα εμφύτευμα. Πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω να μπεις στα social του MAD. Όλοι back. Εμείς glam. Αν μας δείτε αυτές τις μέρες στα social γεμάτους πολύχρωμα gem stickers, υπάρχει λόγος. Ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς στο MAD πήραμε το back to, προσθέσαμε τα gems και το κάναμε back to glam. Η νέα σεζόν του MAD ξεκίνησε και είμαστε πανέτοιμοι για όλα όσα έρχονται, αλλά με glamorous διάθεση. MAD
1: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι!
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Φεύγω μέρος δεύτερο και τελευταίο για αυτή την εβδομάδα και ως τις 6 θα σου πω τα κόζι πράγματα που μπορείς να κάνεις μέσα στο σουκού αλλά και γενικότερα. Θα μάθεις όμως και την απάντηση που μου έδωσε το AI στην ανορθόδοξη ομολογουμένως ερώτηση που του έκανα.

Αυτή ήταν η Ευαγγελή. Και τώρα έρχονται αυτά που μπορείς να κάνεις για να κάνεις έτσι μια χουχουλιάρικη διάθεση, να έχεις πάντα την άσκηση στο πρόγραμμά σου. Περίπατο, γιόγκα, βοηθά στη διατήρηση της δραστηριότητας και την απομάκρυνση από το σπίτι. Να μην κλεινόμαστε μέσα. Η κουζίνα επίσης προσφέρει ευκαιρίες για νέες συνταγές, όπως κέικι, σούπες, ιδανικές για μοίρασμα. Το διάβασμα ενός βιβλίου, η συμμετοχή σε λέσχη βιβλίου είναι ιδανικά για το φθινόπωρο. Δημιουργικές δραστηριότητες όπως το πλέξιμο, η ζωγραφική, η DIY προσφέρουν χαλάρωση και απασχόληση. Όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρεις στο mat.gr. Επίσης θέλω να σου πω ότι το Nix Drop Season 2 ξεκίνησε και στο πρώτο bootcamp γνωρίσαμε τον Ζορζ, την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και τον Jesus. Τρεις φορές ανέβηκαν στη σκηνή, μόνο δύο πέρασαν. Συμφωνείς με την επιλογή των judges? Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio στο 6936-646-656. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο YouTube του Mad και κάθε Τρίτη έχουμε στις 4 live στο TikTok του Mad φυσικά, στις 6 στο YouTube και στις 8 στο Mad TV. Το Nix Drop είναι το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Mad και την Nix Professional Makeup. Τώρα τι κάνουμε? Αγαπημένο, έλα κουμπάρε, δυνάμωσε, αυτό θα σ' αρέσει. Αφιερωμένο στα κουμπαράκια.

0: Δεν ξέρω, την αντιπαθώ λίγο αυτή την Ιντίλα. Κάνει λίγο ξινούλα. Ναι, έχει μία αυτή στο, στη φωνή της ρε παιδί, μία υπεροψία, δεν ξέρω. Μπορεί να το έχουν όλοι οι Γάλλοι όμως και να είμαι λίγο biased γι' αυτό. Αλλά τώρα θα σε πάω σε ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός που έρχεται στην Αθήνα από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Στο κλειστό DK Arena, στο Βύρονα. Στο δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τριήμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Με είσοδο ελεύθερη και ώρες των αγώρων στις 5 και στις 8 το απόγευμα. Φυσικά το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 4 με την ομιλούσα Faye Voku. Και από τις 6 έως τις 8 με τον Πέτρο Τεντεφίλου και την Κατερίνα Ψύχα. Be there μαζί μας. Και τώρα, mesdames et messieurs, ήρθε η ώρα να σου βάλω το ερώτημα που έθεσα στο... Με επηρέασε αυτή η ξινούλα, η Ιντίλα. Να σου δώσω την απάντηση στο ερώτημα που έθεσα στο AI. Ομολογουμένως ένα ανορθόδοξο ερώτημα. Ρώτησα γιατί το παγόνι δεν πεπώνει.
1: Γιατί αν ήταν πεπώνι, θα το έκοβες στη μέση, θα έβγαζες τους σπόρους και θα το έτρωγες με γιαούρτι. Ενώ τώρα το κοιτάς, το θαυμάζεις, βγάζεις σέλφι και μετά λες «ωραίο πουλί, αλλά δεν τρώγεται». Ακριβώς όπως κάποιοι στα τριαντάρια.

0: Chanel, Gucci, όλα τα έχουμε. Μετά τη βόμβα των τίτλων ειδήσεων από το newsbob.gr έρχεται ένα κομμάτι, παιδιά, που έσκασε σαν βόμβα και επηρέασε για πάντα την παγκόσμια ροκ μουσική σκηνή. Προκάλεσε πανικό, παγκόσμιο πανικό, αλλά και στη χώρα μας. Αυτό το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε δεν προλάβαινε να βγαίνει. Ξεπουλούσε κάθε φορά που το φέρνανε τα καταστήματα δίσκων. Τότε είχαμε τα δισκάδικα το 1991, βέβαια. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σου πω μετά.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχνών εγκλωβισμένους στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στις 7.30 το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν εκοφαντική, οι ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίρια σε ακτίνα 100 μέτρων. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όπου άρπαξε φωτιά εν πλώ οχηματαγωγό πλοίο. Σώοι 29 επιβάτες, σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή του καραβιού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται νέα κακοκαιρία. Χαρακτηριστικά της θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι Cleveland της Taylor Swift, αφιερωμένο στο σύζυγό της Travis Kelce, με στίχους που αναφέρονται στη σχέση τους και στο γάμο τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad. Το Nick's Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nick's Drops Season 2 από την Nick's Professional Makeup και το MAD.
3: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές

0: οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Άρη.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης.
3: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
1: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Τώρα το κατάλαβα το bye.
1: Και από την γρανίτα λεμόνι της Μαρσό θα πάμε πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε το Mad Viral Song της ημέρας. Πάμε στο 1991. Η απήχηση του Nevermind των Nirvana ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Θα ακούσουμε Nirvana διότι φέτος συμπληρώνονται τα 35 χρόνια από την ίδρυση του συγκροτήματος. Και επίσης θέλω να σου πω, το έχουμε πιάσει επαιτειακό. Χθες είχαμε τους Gorillaz, φέτος, σήμερα τους Nirvana. Μετατράπηκε το συγκρότημα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η εγχώρια αγορά φυσικά δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Εφημερίδες της εποχής στην Ελλάδα περιέγραφαν την κατάσταση στα δισκοπολία, παρομοιάζοντάς την αναζήτηση για το άλμπουμ με την εποχή της ποταπαγόρευσης. Η BMG που κυκλοφόρησε το δίσκο δεν προλάβαινε να καλύψει τη ζήτηση. Με αντίτυπα να πωλούνται αστραπιαία. Πάνω από 10.000 είχαν πωληθεί, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωνε ότι η ζήτηση ήταν ασταμάτητη. Το Nevermind με το ιστορικό εξώφυλλο που απεικονίζει το μωρό κάτω από το νερό να κολυμπάει προς ένα χάρτινο δολάριο, όχι μόνο εκτόξευσε τους Nirvana στην κορυφή, αλλά άνοιξε διάπλατα το δρόμο για πολλά άλλα συγκροτήματα του εναλλακτικού ροκ. Παρόλο που το επόμενο άλμπουμ τους, In Utero, τρίτο και τελευταίο, γνώρισε επίσης τεράστια εμπορική επιτυχία, το Nevermind παρέμεινε σημείο αναφοράς. Τα κομμάτια όπως το Come As You Are, το Lithium In Bloom, Something In The Way και φυσικά αυτό που παίζει από κάτω, συνεχίζουν να συστήνουν τους Nirvana σε νέες γενιές ακροατών, επιβεβαιώνοντας την αιώνια αξία και την αδιαφυσβήτητη επίδραση του Nevermind στην ιστορία της ροκ μουσικής.

0: Γιατί καμιά φορά να παίρνει πόδι ο άλλος μπορεί να είναι σωτήριο για τη ζωή σου, όπως έκανε ο Teddy Swims. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα που θα κληρώσουμε. Θα κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε νικητή που θα πάει στις 4 Οκτωβρίου στο Vogue Club Athens για meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening, ακυκλοφόρητη μουσικής, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό Perea Flower Clip, early access στο merchandise και special έκπληξη. Όλα αυτά η Ευαγγελία τα παρουσιάζει στο μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα πορείας της στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Φυσικά το Madrid 106,2 και το MATV είναι χορηγή επικοινωνίας και έτσι έχουμε εξασφαλίσει τη VIP διπλή πρόσκληση που θα δώσουμε τώρα. Λοιπόν, Κατερίνα, ψύχα είναι στο στούντιο.
1: Είμαι εδώ,
0: για κάτσε, για μίλα τώρα.
1: Τώρα,
0: Έλα, για μίλα.
1: Ένα,
0: το βρήκα το μικροφωνό σου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 85.
1: Θα πω το 8.
0: Θα πεις
1: είναι και τα γενέθλιά μου.
0: Το 8 που είναι και τα γενέθλιά σου. Λοιπόν, λοιπόν είναι η Ζαφύρη Χριστίνα.
1: Μπράβο Χριστίνα, τυχερούλα. Θα είσαι εσύ. Είναι διπλή πρόσκληση.
0: Είναι VIP διπλή πρόσκληση.
1: Με τη φίλη σου, με το φίλο σου, με όποιον θέλει, θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Πολύ ζηλεύουμε η Φέη και εγώ.
0: Εννοείται ότι ζηλεύουμε. Αλλά μπορεί να είμαστε κι εμείς εκεί.
1: Άλλο αυτό. Ετερονικάτερο.
0: Λοιπόν, τέλεια. Μπράβο, μπράβο Χριστινάκη μου. Να πας, να περάσεις όμορφα. Να μας στείλεις και φωτογραφίες, σε παρακαλώ, στο Viber του Mad Radio, στο 6936-46656 από την μέρα που πέρασες εκεί. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Mad Radio 106,2 ήταν η Φέη Βόκου. Θα σου ευχηθώ ένα σούπερ Σαββατοκύριακο, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς και να προσέχεις. Μαζί θα είμαστε πάλι την Δευτέρα στις 4 η ώρα ακριβώς. Να σου πω ότι 6 με 8 έχουμε το Mad Drive, 8 με 9 το Πέτρο Τριανταφύλου στο Mixer, 9 με 10 Coolio, Inspiro, AD1. Το Σάββατο ξεκινάει με ένα Τάσα Σιδηροκαστρίτου. Αυτό το Σάββατο έχουμε και πρεμιέρα, την Έλενα Μπεαζόγλου στις 3. Άντε, ποιος τη χάρη μας, ποιος τη χάρη σας δηλαδή. Πολλά φιλιά. Α, και αύριο είναι η συναυλία της Απόλυτης, στο ΆΚΑ. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Mad Radio 106,2.
3: Τι έγινε?
4: Τι κάνεις?
3: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από τις 4 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there! Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω στην παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχα. Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή, για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Ο μοναδικός διαγωνισμός που σου έχουμε έχει κλήρωση σήμερα, αλλά εσύ προλαβαίνεις. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί μας είναι και η Telecom.
0: Μαζί μας σήμερα ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator και influencer με μοναδικές προτάσεις εξόδους για αυτό το weekend.
1: Εδώ θα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις του ghosting.
0: Σημεία των καιρών, Κατερίνα, και καθόλου δεν συμφωνώ.
1: Περίεργος πως αυτή τη φορά συμφωνώ εγώ 100% μαζί σου.
0: Εσύ, συμφωνείς μαζί μου. Όλα καλά, Κατερίνα. Είναι μάλλον που ξεκίνησε το weekend.
1: Μάλλον αυτό, Πέτρο, μάλλον αυτό. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: μέρα σήμερα, γιατί μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. 6936646656, αν θες να είσαι μαζί μας και σήμερα στο My Drive Premium Team που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: 25 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1926 ο Henry Ford ανακοινώνει στους εργαζομένους της αυτοβιομηχανίας του την καθιέρωση του οκταώρου και της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
0: Αφού αυτού του ήταν δική του πρωτοβουλία.
1: Ναι. Πολύ μπροστά.
0: Πολύ μπροστά αυτός ο άνθρωπος, πολύ μπροστά. Είναι αυτός που έκανε και τη γραμμή παραγωγής. Μια λωρίδα που όλα συνέβαιναν εκεί. Και όχι να πηγαίνει ο ένας εργάτης εδώ και ο άλλος εργάτης εκεί και ο άλλος εργάτης παρακεί.
1: Ήταν πολύ μπροστά.
0: Πολύ μπροστά. Και μπορεί σήμερα να μας φαίνεται αυτονόητο αυτό, το πενθήμερη και οκτάωρο, αλλά τότε η εξαήμερη εργασία ήταν κανόνας και οι ώρες δεν το συζητάμε. Οι εργάτες δούλευαν 6 μέρες την εβδομάδα και 7, μη σου πω. Ο Ford όμως αποφασίζει να περάσει τις 5 μέρες και τις 8 ώρες, δίνοντας ουσιαστικά για πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο ελεύθερο στον κόσμο.
1: Και κάπως έτσι, το 1926 μπαίνουν οι βάσεις για αυτό που σήμερα θεωρούμε μια φυσιολογική εβδομάδα εργασίας, 5 μέρες δουλειά, 2 μέρες επιβίωση.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, συναντάται και ως Φρόσο.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ποιος έχει γενέθλια μαζί με σένα που έχεις γενέθλια σήμερα και είναι διάσημος?
1: Το γνωστό ζεύγος του Hollywood, Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones, έχουν ίδια μέρα γενεθλίων με πολλά χρόνια διαφορά ηλικίας. Ο Douglas γίνεται 82 και η Jones 57.
0: Καλά, δεν τα λες και πολλά αυτά.
1: Δεν είναι 57, είμαι 82.
0: Εγώ έχω περιπτώσεις που είναι 82 αυτός και εκείνη 22.
1: Α, πρόβλημα.
0: Αυτά είναι πολλά.
1: Αυτά είναι πάρα πολλά. Ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ γίνεται σήμερα 77 ετών.
0: Ο Αλμοδοβάρ, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Έχει και καινούργια ταινία, νομίζω. Ή όχι. Όχι, μπορεί και όχι. Happy birthday λοιπόν σε αυτούς τους διάσημους. Happy birthday γιατί έχει και πολλά γενέθλια στη μουσική σήμερα, θέλω να σου πω. Κατερίνα. Σήμερα γενέθλια έχει η Ροζαλία. Και ο Teddy Swims γίνονται 34 και 2. Ο Childish Gambino ή αλλιώς Danny Glover 43. Ο Τζούκερο 41. Και ο Αμερικάνος ηθοποιός και ράπερ Will Smith

0: Είναι το Mad Drive της Παρασκευής. Μπροστά μας απλώνεται ένα μοναδικό weekend, το τελευταίο αυτού του μήνα. Έχουν να γίνουν πολλά σε αυτή την πόλη και γενικότερα έχουν να γίνουν πολλά και όχι μόνο. Εσύ θα κάνεις απόψε αυτό το weekend? 6936 646 656. Για πες, πες καμιά ιδέα να ακολουθήσουμε κι εμείς.
1: Στη Βύση να πάμε. Είναι το αύριο,
0: θα πάτε.
1: Θα πάμε. Ένα φαινόμενο των σύγχρονων σχέσεων, θα σου πω τώρα, που αφήνει περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις. Και Πέτρο, φαντάζομαι ότι έχεις ακούσει και ξέρεις το ghosting.
0: Ghosting, ναι, η μάστιγα των σχέσεων.
1: Ακριβώς, τα συμπτώματα τα ξέρουμε. Όταν κάποιος που μέχρι χθες σου έστερνε, μιλούσατε, βγαίνατε και υπήρχε ενδιαφέρον, ξαφνικά εξαφανίζεται. Δεν απαντάει, δεν τηλεφωνεί και δεν σου δίνει καμία εξήγηση. Έγινε άφαντος.
0: Αν και δεν καταλαβαίνω καθόλου τη χρήση του ασυρενικού γένους, Κατερίνα, δίνω τόπο στην οργή εκπροσωπώντας τα αγόρια του Mad Drive. Συνέχισε να δούμε πού θα το πας.
1: Οι επιπτώσεις και όχι τα συμπτώματα του ghosting είναι που προβληματίζουν τους ειδικούς. Διότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι δεν πονάει τόσο ίδια η απόρριψη, όσο το γιατί που μένει αναπάντητο.
0: Μην τρελαίνεστε. Ένα μήνυμα που δεν διαβάστηκες δεν σημαίνει απαραίτητα ghosting.
1: Αν και yellow flag, σίγουρα όχι. Στο ghosting μιλάμε για ουσιαστικό και σταθερό κόψιμο της επικοινωνίας χωρίς εξήγηση και το κάνετε εσείς, Πέτρο. Πέτρο. Πέτρο. Πέτρο.
0: Σε έχω στο διαβάστηκε.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Σαββατοκύριακο έρχεται, μας φτιάχνει διάθεση. Τα χρώματα που βλέπουμε τριγύρω μας είναι πιο φωτεινά. Και ακόμα πιο φωτεινά θα γίνουν όπως σήμερα, γιατί στην καθημερινότητά μας η Telecom φέρνει πιο πολύ ματζέντα και μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας Telecom GR.
1: Ακούμε καλά τώρα, φίλε μου και φίλε μου, διότι σου φέρνω σπουδαίο γεγονός και μάλιστα μπασκετικό στην Αθήνα. Από τις 28, Δευτέρα δηλαδή, έως 30 την επόμενη Τετάρτη, στο κλειστό GK Arena στο Βίρονα, στο δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Ράπικ Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται ένα θέαμα εξαιρετικό και συγκινήσεις για όλους. Ένα τριήμερο γεμάτο δράσεις και εκπλήξεις. Μία από αυτές τις εκπλήξεις θα έρθει και από...
0: Ναι, θα είμαστε από μαέ, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε live. 4 ώρα η Faye Voku και στις 6 εδώ το διάσημο ντουέτο.
1: Δεν είναι αυτό έκπληξη? Η είσοδος ελεύθερη, ώρες αγώνα 5 μετά.
0: Είμαστε εκεί, ετοιμαστείτε για φωτογραφίες. Η Κατερίνα θα έρθει μισόγυμνη.
1: Εγώ θα έρθω μαζουρέτα.
0: Αυτό είπα, μισόγυμνη.
1: Ναι, ναι, πώς αλλιώς.
0: Εγώ θα ντυθώ με αθλητικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πολύ καλά θα πάει.
0: Θα βάλω και λευκή κάλτσα με το μπουτάκι μου.
1: Έχω μαζουρέτα, θα κάνω, θα έχω και τέτοια. Πομπον, πώς τα λέω.
0: Τέλεια. Τίτλοι ειδήσεων. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχνών εγκλωβισμένου στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στις 7.30 το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν εκοφαντική, ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίρια σε ακτίνα 100 μέτρων. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όπου άρπαξε φωτιά εν πλώ οχηματαγωγό πλοίο. Σώοι 29 επιβάτες, σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή του καραβιού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται νέα κακοκαιρία. Χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι Cleveland της Taylor Swift, αφιερωμένο στο σύζυγό της, Travis Kelce, με στίχους που αναφέρονται στη σχέση τους και στο γάμο τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to MAD. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
6: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός!
7: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μετά τις 6 απόγευμα Παρασκευή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η κίνηση στους δρόμους είναι εδώ. Πολύ πολύ πολύ κίνηση βλέπω σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της μεγάλης πόλης. Ο Μάνος επιστρέφει από τη δουλειά. Η Κλειό μετά το γραφείο είναι στον Κηφισό.
1: Καλή τύχη.
0: Ναι. Εντάξει, έχει εμάς, Κατερίνα.
1: Αυτό, ναι.
0: Η Μαρία είναι στο Χαλάνδρι, επίσης Μαρία μου. Ναι, ελπίζω να μην είσαι, να είσαι στο Χαλάνδρι γενικώς, να μην είσαι στο αυτοκίνητο. Ο Θάνος πάει για δουλειά στη Γλυφάδα.
1: Εδώ, Θάνο μαζί μας. Θάνο, μην ανησυχείς καθόλου για την κίνηση.
0: 6936-646-656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, τι σχέδια θα κάνεις για αυτό το weekend? Στείλω ένα μήνυμα.
1: Και Θάνο, επιμένω στο Θάνο. Έχω εστιάσει αυτή τη Γλυφάδα, μου φαίνεται εξωπραγματικό το να πας τώρα στη Γλυφάδα.
0: Μέχρι να φτάσει.
1: Μέχρι να φτάσει. Άκου τι θα κάνει.
0: Ναι, για πες.
1: Θα σκεφτείς. Στίχους θα σκεφτείς. Θα σκεφτείς στίχους. Θα φτιάξεις στίχους. Θα έχεις μέσα σου ένα τραγούδι έτοιμο για να γεννηθεί. Και τι θα κάνεις μετά? Ναι. Θα δηλώσεις συμμετοχή στο Lyric Day, στο σεμινάριο στιχουργικής που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ, και θα σε ταξιδέψει, Θάνο, όχι στη Γλυφάδα, αλλά στη Μύκονο.
0: Μέχρι τη Μύκονο. 2 με 4 Οκτωβρίου, εκεί το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios. Για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, και το MAD σε στέλνει εκεί.
1: Μπαίνεις τώρα στο Instagram του MAD, @mad_tv, ακολουθείς τα βήματα του giveaway και διεκδικείς τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις όλα καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα.
1: Θα πάμε και εμείς.
0: Είναι μαγικό. Είναι Μύκονος, είναι το Black Rock, είναι αυτό το τριήμερο σεμινάριο. Δεν χάνεται με τίποτα. Μπες στην κλήρωση, μπες στην κλήρωση, γιατί έρχεται, όπως έρχεται αμέσως τώρα το ολοκένουργιο τραγούδι της Taylor Swift. Η Taylor επιστρέφει με το The Life of a Showgirl, The Encore. Αυτό λοιπόν θα έχει 4 νέα τραγούδια, το Cleveland, το Pink Clouding, το Babylon και το νέο της single Patient Zero. Το μουσικό βίντεο έρχεται απόψε το βράδυ με πρωταγωνιστές την Dakota Johnson και τον Colin Farrell. Πάρε μια γεύση από το ολοκένουργιο της Taylor, λέγεται Patient Zero και φυσικά είναι γραμμένο για τον σύζυγό της. Ολοκένουργια Taylor Swift.

0: 7 απόγευμα Παρασκευή στο Mad Drive της Παρασκευής με ένα μοναδικό weekend να πλέονται μπροστά μας, το τελευταίο weekend αυτού του μήνα. Πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε ξεκινήσαμε εκπομπές, πότε τελειώνει ο μήνας, δεν το κατάλαβα καθόλου. Time flies when you're having fun, Κατερίνα. Dove Cameron και Damiano David. Προφανώς πέρναγαν πάρα πολύ καλά τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη εχθές. Custom Giorgio Armani εκεί για τους δύο. 200 καλεσμένοι, πολύ πριβέ στο Montalcino, στο Palazzo dei Priori. Στην Ιταλία αυτά. Γνωρίστηκαν στα MTV Awards το 2022. Το τελευταίο άλμπουμ του Νταμιάνο ήταν όλο γραμμένο για την Dove Cameron. Υπέροχο κορίτσι αυτό. Καλά, αυτός και πολύ όμορφος επίσης. Μιλάμε για ένα υπέροχο ζευγάρι. WhatsApp Rocky εμφανίστηκε χθες το βράδυ στην Σουηδία χωρίς τη Ρίρη. 7 χρόνια μετά τη δίκη του στη χώρα για επίθεση. Το 2019 η Σουηδία τον κράτησε φυλακισμένο. Όμως τότε ο Τραμπ παρενέβη και η υπόθεση έγινε παγκόσμιο θέμα. Τώρα επέστρεψε, αυτή τη φορά με μικρόφωνο και όχι με δικηγόρο. Αυτό κι αν είναι full circle moment.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Να σου πω εγώ για την αρχαιότητα τώρα, Πέτρο, αλλά θα σε φέρω και στο παρόν. Γιατί τότε οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Πέτρου, ξέρεις τώρα εσύ ποιο είναι αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκάθαρα ξεκινάω από ταμίευση?
0: Αχ, πολλοί κόσμος το ξέρει αυτό το feeling. Πολλοί κόσμος, θα σου πω, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου έχει τη λύση και κάνει την αποταμίευση εύκολη και απλή μέσα από το κινητό σου. Με τον Snap, αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις. Με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως και 2,25%.
0: 2,25.
1: Αχα.
0: Να σου πω και το καλύτερο.
1: Για πέ.
0: Τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν. Έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
1: Γιατί να αφήσεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα? Αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με τη Snap.
0: Και επειδή καθημερινότητα τρέχει, η Snap σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορεί να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell B-Power στα καταστήματα Shell. Μπες τώρα στο snappybank.com και μάθε περισσότερα.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομής που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
7: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
8: Στο θέατρο Ηλίσια.
7: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
8: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
7: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
8: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
7: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
8: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
7: Γιάννης Καπελέρης,
8: Αργύρης Γκαγκάνης,
7: Λιδία Στέφου,
8: Νίκος Ιατρού.
7: Προπόληση στο more.com.
5: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ρίνα Ψύχα, κι αν εσύ αυτή την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Μείνε εδώ γιατί έχεις ακόμα μία ευκαιρία να είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για το μεγαλύτερο live project της Ευαγγελίας που έρχεται.
0: Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιανίδης με προτάσεις για ξέχαστες εξόδους αυτό το weekend.
1: Μάθε πότε και πώς πρέπει να τρως την μπανάνα, ένα χρήσιμο tip από εμένα.
0: Και πώς,
1: Μαζί
0: μας η Telecom.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.

0: Say my name. Say my name.
1: Πέτρος. Αυτό δεν ζήτησες, αυτό έλαβες.
0: Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής με ένα μοναδικό weekend να απλώνεται μπροστά μας το τελευταίο αυτού του μήνα, του πρώτου του φθινοπόρου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξουν αυτό το πρώτο του φθινοπόρου.
1: Είναι δυνατόν το πρώτο του μήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το αποκαλό καιρό που λένε πρέπει να είναι ο μήνας του αποκαλό καιρού.
1: Πολύ σωστά, μ' αρέσει.
0: Και μετά να οριστεί το φθινόπωρο από τον Οκτώβρη και μετά.
1: Και αργότερα θα το βάζω εγώ.
0: Πώς με βλέπεις?
1: Σε βλέπω πάρα πολύ.
0: Το Οκτώβρη έχει βροχές. Δεν μπορεί. Άρα εκεί είναι ο Οκτώβρης.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Κάνει κρύο. Δηλαδή κάνει κρύο. Εγώ θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή, ναι. Γιατί είναι ένα συνέδριο το οποίο αυτό και είναι ίδιες ημερομηνίες. Ήμουνα με τη ραντέ και μια χαρά. Φέτος έβρεχε και κάνει κρύο.
0: Καλά, εσένα δεν σε σταματάει το έβρεχε και κάνει κρύο.
1: Όχι, και με τη ραντέ ήμουνα και φέτος, απλά κρύωνα. Καμία αλλαγή σε νηματολογικό.
0: Αυτό δεν λέω. Αυτό είναι το Mad Drive, αυτός είναι ο τρόπος, κυρίες και κύριοι, για να γυρίσεις πίσω το βιολογικό σου ρολόι 6 ολόκληρες ώρες. Πίσω. Δηλαδή θα είναι τώρα 1:43. Όχι, 1:14. 1:15. Έτσι, τι ωραία. Παρασκευή, μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Αύριο Σάββατο, οι Fugees επιστρέφουν στη σκηνή ξανά μετά από 30 χρόνια. Lauryn Hill και Wyclef Jean για τα 30 χρόνια του The Score στο Central Park στη Νέα Υόρκη για το Global Citizen Festival μαζί με Lenny Kravitz, Alicia Keys, John Legend, Victoria Monet. Host θα είναι ο Hugh Jackman και αυτό μπορεί να το δεις στο site του Global Citizen Festival. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater στο Los Angeles, live στο CBS. Αλλά θα βρεις και πολλά πολλά βιντεάκια στα social. Τα MTV βραβεία 2026. Μαντόνα πάνω στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια στα MTV Awards. Η Nirvana παραλαμβάνουν το Video Vanguard Award. Taylor Swift πρεμιέρα on stage για το νέο της Patient Zero που ακούσαμε λίγο πριν. Music video. Host ο Snoop Dogg. 13 υποψηφιότητες η Μαντόνα θα πάρει πολλά βραβεία φαντάζομαι. 11 υποψηφιότητες για την Taylor Swift. Εκεί θα είναι και η Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars πάνω στη σκηνή. Είναι ένα από τα μεγάλα pop culture nights της χρονιάς.
1: Έχουμε εμείς και τα δικά μας τα καλλιτεχνικά εδώ όμως. Να τα λέμε και αυτά. Διότι η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special guest έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
0: Το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγή επικοινωνίας γι' αυτό και έτσι έχουμε εξασφαλίσει για εσένα διπλή VIP πρόσκληση για premium εμπειρία. Η πρόσκληση περιλαμβάνει meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening ακυκλοφόρητης μουσικής, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό παρέα flower clip, early access στο merchandise και special έκπληξη. Για να τα έχεις όλα αυτά πρέπει να μπεις στην κλήρωση. Και πώς μπαίνεις στην κλήρωση?
1: Τώρα παιδιά, με τελευταία ευκαιρία, τηλεφωνείς τώρα στο 210-66-65-669, 210-66-65-669, μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται σε πολύ λίγη ώρα σε εμάς εδώ και ένας τυχερός ή τυχερή από την εκπομπή μας θα κερδίσει την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην τελευταία αποπειρά.
0: Τελευταία ευκαιρία. 2-10-6-6-6-5-6-6-9. Τηλεφώνησε τώρα. Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιανίδης με προτάσεις εξόδου για αυτό το που σου κου. Και αυτό είναι ένα καινούριο και μας αρέσει πολύ. Αυτή είναι η Αντέλα και το Nicole Kidman. Παρασκευή στο Mad Drive.

Ευρώπη φτάσουμε στις 7.30. Σήμερα είναι Παρασκευή και γίνεται χαμός. Πολλά πράγματα να κάνεις και να δεις αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην μεγάλη πόλη. Θα έχουμε προτάσεις για σένα σε πολύ πολύ λίγο. Στην Αθήνα σήμερα και το Σαββατοκύριακο υπάρχουν πολύ σημαντικές συναυλίες. Jack Savoretti, Pix Lux, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αυτό το weekend μάλιστα είναι ελεύθερη είσοδος σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.

0: αναβίση στο Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τις πρόβες της.
1: Πέτρο, τώρα εσύ ακούω αυτό. Διάβαζε ένα άρθρο που έλεγε ότι οι Έλληνες έχουμε καταθέσεις σε τράπεζες που απλά κοιμούνται χωρίς να παίρνουμε κάποιο επιτόκιο και ο πληθωρισμός τρώει 290 ευρώ το χρόνο από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων.
0: Ισχύει αυτό. Ο πληθωρισμός τρώει. Λοιπόν, η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακαλώ, σου έχει τη λύση και κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ μέσα από το κινητό σου. Με τη Snap έχεις αποταμιευτικό λογαριασμό και μπορείς όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις. Με τον κλιμακωτό ετήσιο σούπερ επιτόκιο 2,25%.
1: Και το καλύτερο, τα χρήματα σου δεν κλειδώνουν, έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.
0: Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιάννιανίδης με προτάσεις εξόδους για αυτό το που σου κου, που θα πας, τι θα κάνεις, πώς το λες, που θα πας, που θα,
1: ποιος θα σε δει. Ποιος θα σε δει.
0: Έρχεται ο Ορφέας σε λίγο με προτάσεις.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Jetty Swims, Mr. Know It All. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30, να πω ότι η Ελλάδα χθες το βράδυ νίκησε και μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενος. Τελευταία στιγμή, αλλά δεν έχει σημασία. Η νίκη έχει σημασία. 2-1 στο Βελιγράδι. Ιστορική πρεμιέρα της εθνικής μας στην League A του Nations League. Βρέθηκε πίσω στο 4ο λεπτό, αλλά στο τέλος και ο Τζόλης και ο Δουβίκας κατάφεραν να βάλουν 2 γκολάρες και να πάρουμε αυτή τη νίκη. Η επόμενη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος

0: στο Nations League είναι εκτός έδρας στην Γερμανία την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου του στην Euroleague με εντυπωσιακό 106-89, παρακαλώ, επί της Μπασκόνια. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ πέτυχαν μαζί 47 πόντους. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την Euroleague με εντός έδρας νίκη 91-72 επί της Paris Basketball.
1: Να σου πω εγώ, Πέτρο, ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς.
1: Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
0: Τώρα μαζί μας, όπως κάθε Παρασκευή, ο Ορφέας Γιαννιάννηδης. Creator, influencer και η αυθεντική φωνή του Raw Night Out and Food Content.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευού Σαββατοκύριακο. Πού θα πας, πού θα φας, πού θα πιεις, ποιον πιαν θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκυρο Night Out στο Mad Drive.
0: Καλησπέρα, Ορφέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην ομάδα, την δυνατή.
1: Ευχαριστή ομάδα.
0: Πού θα πάμε, πού θα πάμε, αυτό το που σου κου σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με ένα story time, γιατί χθες το πανεπινούσα και στο σπίτι μου που μένω στην Κυψέλη έψαχνα να βρω κάτι να παραγγείλω απ' έξω, αλλά έψαχνα κάτι πολύ υγιεινό. Και έπεσα πάνω σε ένα μαγαζί το οποίο είναι νεοσύστατο και λέγεται Dinas. Έχει ένα μπλε λόγο και άνοιξε τον Ιούνιο του 2026 την Πανόρμου και είναι το νέο concept, λέει, τη Chef Dinas Nikolaou, το οποίο προσφέρει φρέσκο σπιτικό φαγητό, παιδιά, healthy, πύρα, πουρέ γλυκό πατάτας και μαύρο ρύζι, συνοδευόμενο με κοτόπουλο. Αυτά ήταν τα συνοδευτικά. Βασικά και το main ήταν το κοτόπουλο.
0: Πάρα πολύ
2: φανταστικό. Ωραία. Δεν το πίστευα, ειλικρινά. Οπότε, όποιος ψάχνει κάτι υγιεινό, μπορεί να το δοκιμάσει. Είναι legit από τα πιο ωραία που έχω δοκιμάσει. Σας άρεσε, πώς σας φάνηκε?
1: Μάλιστα, ναι, άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Αυτό το είπες τώρα, πουρέ γλυκό πατάτας, συνδέθηκα.
2: Είσαι, συνδέθηκες, ωραία, λοιπόν. Δεύτερο, πάμε να δούμε ένα μπεργκεράδικο στην Αθήνα, το Ταραντίνο Μπέργκερ. Το Ταραντίνο Μπέργκερ, παιδιά, το δοκίμασα πριν πάω διακοπές φέτος, λίγο πριν το καλοκαίρι. Και είναι ένα από τα καλύτερα μαγαζιά, έχει 4,6 αστέρια από ό,τι είδα στο ίντερνετ. Και είναι από τα πολύ καλά μπέργκερ σποτ της Αθήνας, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο τα άλλα. Προτείνω πάρα πολύ να το δοκιμάσουν. Έχει πάρα πολύ ωραίο και εκτός από μπέργκερ έχει πάρα πολύ ωραίες πατάτες με τσένταρ μπέικον, αυτά τα ωραία τα.
1: Τώρα μια μας λες υγιεινά και μια μας πας αυτά. Το εγώ θα πάρω το 2.
0: Σωστό είναι αυτό. Μα, συγγνώμη.
2: Μα να υπάρχει.
1: Να υπάρχει.
0: Και αυτό και το εκείνο.
1: Σωστά.
0: Τα λέω, Ορφέα.
1: Μπράβο, Ορφέα. Ναι.
0: Έχω δοκιμάσει Ταραντίνο στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Πώς φάνηκε?
0: Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο.
2: Είναι ωραίο. Και τώρα θα πω για τον Πέτρο ένα βραδάκι, ας πούμε, που θέλει να βγει, να πει μια μπύρα, να ξεχαστεί λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Από την Κατερίνα, βασικά.
1: Έλα, θα έρθω κι εγώ.
2: Εντάξει, το λέω λίγο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Μετά. Strange Brew λέγεται το μαγαζί και είναι μια μπειραρία. Ξεκίνησε το 2015. Είναι στο Κουκάκι. Και έχει 10 βρύσεις με δικές της ελληνικές και ξένες craft beers. Έχει ποικιλία και ένα από αυτά τα μαγαζιά που έχουν stickers μέσα και έξω. Stickers. Και κατεβάζουν, έχουν ένα ρολό μισοκατεβασμένο πάντα. Που το ρολό είναι μέσα, ξέρετε, περνάς. Δεν είναι ρολό. Μέσα σαν γκαράζ είναι μέσα και περνάς. Είναι ωραίο σπότ εκεί πέρα για.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Να τη φτιάχνουν εκεί δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα. Από το απαγόρευση.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Ορφέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορφέας Γιαννιάννηδης με προτάσεις εξόδου κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive για το που σου κου. Όπως το λέει η Κατερίνα, πού θα πας, τι θα δεις, ποιος θα σε δει. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, Ορφέας.
1: Εσύ μείνε εδώ, φίλε μου και φίλε μου, γιατί σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή της κλήρωσης που κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για το μεγαλύτερο live project της Ευαγγελίας.
0: Έχουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε αυτή την Παρασκευή. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε μαζί δυναμικά το weekend με το The Mix. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του Newsbomb για τις τελευταίες ειδήσεις.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχνών εγκλωβισμένους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στις 7.30 το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν εκοφαντική, οι ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίρια σε ακτίνα 100 μέτρων. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όπου άρπαξε φωτιά εν πλώ οχηματαγωγό πλοίο. Σώοι 29 επιβάτες, σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή του καραβιού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται νέα κακοκαιρία. Χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι Cleveland της Taylor Swift, αφιερωμένο στο σύζυγό της Travis Kelce, με στίχους που αναφέρονται στη σχέση τους και στο γάμο τους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
15: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύη Νάκου.
16: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
15: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
16: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
15: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
13: Υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Παρασκευή στο My Drive. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αύριο καιρός στη μεγάλη πόλη. Μερικός νεφελώδης με καταιγίδες, βροχές θα έχει. Το μεσημέρι 26 βαθμοί Κελσίου. Το ίδιο, ο ίδιος καιρός και την Κυριακή στη μεγάλη πόλη. Στην Πάτρα αύριο πυκνή συννεφιά και βροχόπτωση 23 βαθμοί Κελσίου. Την Κυριακή νεφώσεις και 25. Στην Πάτρα. Στη Ρόδο αύριο μερικός νεφελώδης. 27 βαθμοί Κελσίου. Δεν θα βρέξει. Το ίδιο και την Κυριακή.
1: Και εγώ να σου πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας.
0: Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Νέα που σίγουρα σε ενδιαφέρον σου φέρνω τώρα, φίλε μου και φίλε μου, διότι η νέα σεζόν ήρθε για το Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ, με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 34 περιοχές. Σίγουρα μία από αυτές θα είναι πράγματι δίπλα σου.
0: Είναι βεβαίων αυτό. Με 35 χρόνια εμπειρίας και 38 κορυφαίους εκπαιδευτές, ψήνομαι για Fighters Αθανασόπουλος.
1: Εξασφάλισε λοιπόν τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, ένας κόσμος που σου θα σου αλλάξει τη ζωή.
0: Η ομάδα σου, η στιγμή σου. Fighters Αθανασόπουλος.
1: Άκου τώρα πολύ προσεκτικά, διότι η Ευαγγελία, ακούω, Κατερίνα, το ξέρεις πια, τα ακούς κάθε μέρα. Εδώ παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special guest έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
0: Τώρα θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Ναι, μα σα το είχαμε προσχεθεί, σα το λέμε.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω τα χαρτιά εδώ μπροστά μου από τα τηλέφωνα.
1: Άνοιξε τα κοιτάπια σου.
0: Ναι, λοιπόν, κάτσε να δω το αυτό. Λοιπόν, θέλω ένα νούμερο.
1: Εγώ να πω.
0: Πες ναι. Εσύ.
1: Εγώ να...
0: Ναι, εσύ.
1: Εγώ θα πω.
0: Ωραία. Όχι, να πει η Ιωάννα που είναι.
1: Ιωάννα, θες να πει.
0: Φώναξε ένα νούμερο. Ένα νούμερο, φώναξε μισό λεπτό από το 1 μέχρι το 85.
2: Το
0: 1, ε.
1: Μπράβο, το νούμερο 1.
0: Διευκολύνεις και να μην πηγαίνω στις πίσω-πίσω σελίδες. Λοιπόν, είναι η Πέννη Μακρύ. Σωστά το βλέπω. Πέννη Μακρύ.
1: Συγχαρητήρια, Πέννη Μακρύ. Έχεις μια διπλή πρόσκληση για τις 4 Οκτωβρίου στο μοναδικό live project της Ευαγγελίας. Χίλια μπράβο.
0: Θα σε ενημερώσω μεν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σας πάρω τηλέφωνο την γραμματεία. Πέννη μας, συγχαρητήρια.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, βραδιά Παρασκευής, υπέροχο weekend απλώνεται μπροστά μας. Και το Mad Drive είναι εδώ στο ραδιόφωνο σου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Και επειδή μια μπανάνα είναι από τα πιο εύκολα και αγαπημένα σνακ της ημέρας, ώρα για το δικό μας tip. Για κάποιους η μπανάνα με άδειο στομάχι μπορεί να φέρει φούσκωμα ή μια μικρή γαστρεντερική ενόχληση.
0: Ναι, δεν ξέρω, Κατερίνα. Ναι. Πώς σου ήρθε τώρα να πεις παρασκευιάτικα για την μπανάνα?
1: Για την μπανάνα μου ήρθε να πω. Γιατί τη λιγουρεύτηκα, τη λυμπίστηκα και λέω άχνα και ένα ωραίο τύπο.
0: Επειδή έρχεται Σαββατοκυριακό.
1: Εννοείς ότι θα φάω φρούτα. Πρόσεξε τι θα πεις, μην απαντήσεις, δεν θέλω, ευχαριστώ. Η μπανάνα λοιπόν.
0: Ξέρω τι λες.
1: Δεν ξέρω. Η μπανάνα είναι πάρα πολύ αθώα σε γενικές γραμμές και είναι και μία από τις ιδανικές επιλογές κάποιου σε φρούτο. Ναι. Απλώς, αν βλέπεις ότι το στομάχι σου, ας πούμε, με κάποιο τρόπο διαφωνεί, ναι, μην την τρως μόνη της. Βάλτε μαζί με γιαούρτι, βρώμη, ξηρούς καρπούς και θα δεις ότι θα σου κάτσει καλύτερα.
0: Ναι,
1: αυτό. Ρε εσύ μου το χάλασες. Εγώ ήθελα πάρα πολύ σοβαρά να το πω αυτό για την μπανάνα και εσύ γελάς, ντροπή σου.
0: Όχι, φταίω.
1: Δεν θα ξαναμιλήσω για φρούτα.
0: Τίποτα δεν είπα, τίποτα!
1: Τέλος πάντων, στην μπανάνα το σωστό είναι το timing, εντάξει, αυτό.
0: Το timing.
1: Ναι, και σωστή παρέα. Αυτό. Άντε.
0: Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τρενταφίλ.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend. Δεν σου ξανάδω τίποτα. Με το The Mix with Peter, μια ώρα με dance μουσική.
0: Έχεις τρελαθεί τελείως.
1: Να, ναι, εγώ φταίω που σας δίνω tips για να μην πονάτε τα στομάχια σας και εσείς με κοροϊδεύετε. Αλλά σύνε. Γελάς και εσύ, πρωτότρα Ιωάννα. Μπράβο. Τέλος. Κανένα tip ξανά από μένα.
0: Πραγματικά δηλαδή τώρα μας έπιασε το γηινό μας Παρασκευιά.
1: Εμένα τώρα το μου ήρθε.
0: Λοιπόν, μείνε εδώ γιατί στις 9 9 ο Χούλιο, 10 ο Ινσπάερο, 11 ο Αντώνης Δημητριάδης, 12 ο Γιώργος, διαλύθηκα. Μία η ώρα του έστω. Είναι και Παρασκευή, καταλαβαίνεις, δεν αντέχω.
1: Ο εκνευριστικός Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με τον νούμερο Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Το μόνο που μπορώ να πω σοβαρά είναι ότι μαζί μας είναι η Telecom. Αυτό ήτανε, ε? Εντάξει.
1: Άντε τώρα, σπίτι σας και μια μπανάνα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
3: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
3: With Peter.
2: In the mix.
3: In the mix.
4: Are you ready for the weekend? Molly's.

0: Sunday, what?
1: Το πάρτι ξεκινάει.
2: This is The Mix.
3: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
4: It's you. Stay right there.
5: Γεια σου, Πέτρο.
4: Ανέβασε την ένταση. Το δικό σου weekend μόλις ξεκίνησε.
6: Είναι τα Mad Weekends.

0: the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

Και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Με αυτή τη μουσική, in a dancing mood baby, σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Μπροστά μας το τελευταίο weekend του Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά μπαίνουμε όλο και πιο μέσα στο φθινόπωρο 2026. Φαίνεται

0: το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Pisa.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix with Peter.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend.

0: Party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix. Hot
2: radio. Ο ήχος του σήμερα.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό σου. Το τελευταίο weekend του Σεπτεμβρίου απλώνεται μπροστά μας. Δύο μεγάλα θεαματικά μουσικά events έρχονται αυτό το weekend. Ένα τεράστιο MTV comeback για την Madonna. Την Κυριακή Βασίλισσα της Pop επιστρέφει στη σκηνή των MTV Video Music Awards για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Εκεί θα είναι Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars και η Lisa σε ένα από τα μεγαλύτερα Music TV Nights της χρονιάς. Το μεγάλο μουσικό event του Σαββάτου είναι το Global Citizen Festival στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Lauryn Hill με Wyclef Jean επιστρέφουν μαζί ξανά στη σκηνή μετά από πολύ πολύ καιρό. Lenny Kravitz, John Legend, Alicia Keys μαζί με τους φίλους της, αλλά και η μοναδική που μου αρέσει πολύ, Victoria Monet. Παρουσιάζει ο Hugh Jackman pop, hip-hop, rock, dance, country, K-pop, όλα σε μια σκηνή και εσύ μπορεί να το δεις online. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good. It's so good. It's so good.
0: Always in a mood. In a mood for dancing. Here comes the weekend, baby.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend, the biggest hitmakers in music today. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και πολλά, πολλά ακόμη μόνο για σένα. Και αυτό το weekend, right here, μην το χάσεις.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. We were good.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

together. Oh Lord. Put a blessing on. I want you to get together.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα Dex, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: Mad Radio 106,2. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.